0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

συνεχιστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Τραγική κατάληξη και συγκρούση δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς νεκροί ανασύρθηκαν ο Δανός χειριστής και Έλληνας μεταφραστής στο ενστήσιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Όλοι τους είναι ιδιώτες εργαζομένες εταιρείες, από τις οποίες μισθώνεται ελικόπτερη η ελληνική πολιτεία. Τη βαθύτατη θλίψη τους για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων, εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολιτεύσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, μάχη με δεκάδες εστίες φωτιάς και αναζωπηρώσεις δίνουν για τρίτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Βιωτία και Κεφαλονιά με τη συνδρομή ενέργειων μέσων. Σε Πύρινο, Κλειοκάνδυλη, Κρυοπηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Φωτιές σε Ψάθα και Βέννησα, αντιπυρικές ζώνες στα Μέγαρα για να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Ήχησε το 112 σε Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα για εκένωση προς Νέα Πέραμο. Ανυπολόγιστες καταστροφές με πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν ήδη γίνει στάχτη. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας και στην Κεφαλονιά. Παραμένουν ενεργές εστίες στην περιοχή Πάστρα και κοντά στο χωριό Μαυράτα. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, αυτή τη φορά στον Όλυπο, που εντοπίστηκε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς τις εστίες του από βάθρα, στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, στο ρέμα του Ορλιάνας, 32χρονος. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης, καθώς αγνοούνται 5 Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο μαζί με άλλα 3 άτομα, τα οποία κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας στην ακτή. Το σκάφος εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο, πιθανότατα παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων, ανήμερα των γενεθλίων του, ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αποχαιρέτησαν με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Φτωχότερη να πει από σήμερα η ελληνική παραδοσιακή μουσική, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων ο μοναδικός Λάκης Χαλκιάς, μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής σκηνής. Σε ίσχυε από σήμερα μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιοτύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της ζώνης Σέγγεν. Από εδώ και στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο. Χωρίς νερό, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, κοινότητες Ηράκλειου και Περιβολάκη στο Δήμο Λαγκαδά, λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΛ για την αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της περιοχής. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ξεκινούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει συμφωνία για το στενό του Ορμούς και την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η επίθεση κατά του Ιράν που αποφάσισε να ακυρώσει το Σαββατοκύριακο θα ήταν η μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, παλιοφάνεια, οι ανέμοι ξαπνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο θα κοιμανθεί μεταξύ 25 και 33 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά να καταγράφονται μεταξύ 40 εκκλησιών και 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και στο αντίθετο ρεύμα μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας. Αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση αυτή την ώρα και εντός πολυδομικού συγκροτήματος, κυρίως στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και την Κατσιμίδη, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες στο τέρμα της Βασιλίσσης Όλγας, χαμηλές ταχύτητες και στην περιοχή του Βαρδάρη. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς νεκροί ανασύρθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής στο ιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Όλοι τους είναι ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες από τις οποίες μισθώνει τα ελικόπτερα η ελληνική πολιτεία. Τη βαθύτατη θλίψη τους για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και το χαμό των δύο ανθρώπων εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κόμματα. Μάχη με δεκάδες αιστείες φωτιά στο μεταξύ και αναζωπυρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική και Βιωτία με τη συνδρομή ενέργειων μέσων, καθώς κόπασαν ισχυροί άνεμοι. Σε πύρινο κλείο παραμένουν Ψάθα, Κανδύλι, Κρύο Πηγάδι, Αγίος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή. Στον οικισμό Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, αντιπυρικές ζώνες στείνονται στα μέγαρα για να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Ανυπολόγιστες μέχρι στιγμής καταστροφές με πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν γίνει στάχτη. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας και στην Κεφαλονιά. Στο μεταξύ, πολύ ψηλό είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, αυτή τη φορά στον Όλυμπο που εντοπίστηκε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις τους από βάθρα στην περιοχή Κόκκινος Βράχος στο έρευμα του Ορλένας, 32χρονος. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται 5 Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοφόρο μαζί με άλλα 3 άτομα, τα οποία κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας στην ακτή. Το σκάφος εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο, πιθανότατα παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων, ανήμερο των γενεθλίων του, ο πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Συλληπιτήρια μήνυματα από τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αποχαιρέτησαν με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Φτωχότερη επίσης από σήμερα η ελληνική παραδοσιακή μουσική, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων, ο μοναδικός Λάκης Χαλκιάς. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής σκηνής. Τέλος της μετακίνησης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής, θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε ισχύω στα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Χωρίς νερό, από αυτή την ώρα έως από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, κοινότητες Ηρακλείου και Περιβολάκη στο Δήμο Λαγκαδά, λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΛ για την αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της περιοχής. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φέρει στα νυχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας είναι ο νεότερος απολογισμός με βάση επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Mm-hmm.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη παραπάνω κίνηση εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός μεταξύ Τούμπας και Επταπηργίου. Χαμηλές ταχύτητες και δυτικότερα στο ύψος των νοσοκομείων. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τριγώνο της Χάνθ. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και σε τμήμα της Δενδροποτάμου. Μάχη με δεκάδες ενεργά μέτωπα και αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική και Βιωτία με τη συνδρομή εναέριων μέσων. Εκκαινώνονται Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα σε πυρήνο κλειό Ψάθα, Κρύο Πηγάδι, Αγίος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή. Ανυπολόγιστες καταστροφές με πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν ήδη γίνει στάχτη. Βελτιωμένη εικόνα σε Φωκίδα και Κεφαλονιά. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τραγική κατάληξη είχε συγκρίσει δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς νεκροί ανασύρθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής στο ινστίτουτο ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, αυτή τη φορά στον Όλυμπο, που εντοπίστηκε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βάθρα στην περιοχή Κόκκινος Βράχος στο ρήμα του Ορλιά, ένας 32χρονος. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους οι 7 από τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς φέρεται να παρασύρθηκε από ρεύματα. Συνεχίζεται ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για το εντοπισμό του τελευταίου επιβάτη του σκάφους που εξακολουθεί να αγνοείται. Τέλος της μετακίνησης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής, θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης Παρασκευές και Σάββατα. Το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νέος γύρος συνομιλιών σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχει ήδη συμφωνία για το στενό του Ορμούζ και την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επίθεση κατά του Ιράν που αποφάσισε τελικά να ακυρώσει το Σαββατοκύριακο θα ήταν μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με τεμποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολλοδομικού συγκροτήματος ΕΑΣ και αυτή την ώρα στο κόκκινο περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολλοδομικού συγκροτήματος αυτή την ώρα σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καρβαλή και στην Τζιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου στην Παθέ, με τα διόδια των Μαλγάρου να είναι στο κόκκινο, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που έχει αφήσει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα ένα γιοταχή. Μέχρι με δεκάδες ενεργά μέτωπα και αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική και Βιωτία με τη συνδρομή εναέριων μέσων Εγενώντα Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Συνεχίζονται επιχειρήσεις κατάσβεσης σε Ψάθα, Κρύο, Πηγάδια, Χιόν Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βελτιωμένη εικόνα στο Σκάλωμα Φωκίδας και στην Κεφαλονιά, όπου υπάρχουν πλέον ελάχιστες ενεργές αιστείες. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πληγήσεως από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή σπιτιών που κάηκαν ανέρχεται πλέον στο 100%. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς νεκροί ανασύρθηκαν ο δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, αυτή τη φορά στον Όλυμπο που εντοπίστηκε μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από βάθρα, στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, στο ρεύμα του Ορλιά, ένας 32χρονος. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΔ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους οι 7 από τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε εστιατόριο, το οποίο εντοπίστηκε αναπλέα κυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης. Συνεχίζεται ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό του τελευταίου επιβάτη του σκάφους, που εξακολουθεί να αγνοείται. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του μετρό, δηλώνει ο Νίκος Σταχιάος στο ΑΠΕΜΠΕ, αφορμή την επικείμενη παράδοση της επέκτασης μέσα στον Αύγουστο. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός, τονίζει ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής, θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε ισχύω στα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Χωρίς νερό στη μία το μεσημέρι, κινώντας Ηράκλειο και Περιβολάκη στο Δήμο Λαγκαδά, λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΛ για την αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της περιοχής. Το Μαρόκο επέτρεψε τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα, είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ισπανικές μυστικές υπηρεσίες. Αφορμή για τη μαζική μετακίνηση ήταν, σύμφωνα με την έρευνα, ψευδής πληροφορία που διαδόθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, ότι οι μετανάστες που φτάνουν κολυμπώντας στη Θέουτα και τη Μελίγια δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν άμεσα και ότι η Ισπανία θα τους δεχτεί. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: να πάνε.
1: Καλημέρα όλη μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου, μπήκαμε αισίως στον, πώς να το πω, στο μήνα των διακοπών, τουλάχιστον για τους Έλληνες, μια κοινωνία που επιλέγουν 9 στους 10 να κάνουν χρήση της θερινής τους άδειας. Να έχουμε ένα πραγματικά πολύ όμορφο Αύγουστο, εύχομαι σε όλους, όλους όσους έχουν ξεκινήσει χθες, σήμερα. Χθες είχαμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ή σε όσους πρόκειται να αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, και να μην έχουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, άλλες φωτιές. Τι τραγωδία. Καλημέρα όλη μέρα από την Ευδοξία Δένη, που θα είναι κοντά σας την πρωινή ημέρωση του FM 100 έως τις 12, και φυσικά θα το καταλάβατε, φαντάζομαι, από τα τραγούδια με τα οποία έγινε η εισαγωγή της εκπομπής. Με κοιτάει και χαμογελάει. Από τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη, που είναι μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και την παραγωγή, τη μουσική αυτής της εκπομπής. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα κιόλας. Πρώτη εκπομπή του Αυγούστου, πριν η ενημέρωση.
1: Πρώτη εκπομπή, μια και ο μήνας μπήκε το Σάββατο, μπήκε δυστυχώς όχι και τόσο ευχάριστα, με πυρκαγιές καταστροφικές που φαίνεται να μπαίνουν σε μια σειρά, μια και έχουν κοπάσει οι άνεμοι μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου, των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αφού δυστυχώς είχαμε και μια τραγωδία χθες το μεσημέρι, τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που έδιναν τη δική τους μάχη εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα της Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς, τον δανειοχειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή στο Ινστιτούτο ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο πλήρωμα, το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, είναι καλά στην υγεία του και οι δύο επιβαίνοντες νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Έχει ξεκινήσει φυσικά και η διερεύνηση, η προανάκριση για τις συνδικές του δυστυχήματος από την ελληνική αστυνομία. Αυτό που είναι αισιόδοξο και φαίνεται ότι πάμε καλά, αν δεν έχουμε νέα μέτωπα σήμερα και ελπίζουμε να μην έχουμε πραγματικά, είναι το γεγονός ότι αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν όσα προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες, κοπάζουν, πέφτουν οι εντάσεις. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολη η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση των ενεργών μετώπων στην Δυτική Αττική και τη βιωτή ως επιτοπλίστων, μια και έχουμε ψηλοεστίες και σε άλλα μέρη, σε Κεφαλονιά, σε Σκάλωμα Φωκίδας, αλλά εκεί είναι πλήρως ελεγχόμενη κατάσταση. Και εφόσον δεν έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια ενίσχυση ανέμων που δεν προβλέπεται τουλάχιστον από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα σβήσουν οι εστίες εκείνες τις περιοχές. Ξακολουθούν ωστόσο να δίνουν μάχη με αρκετά ενεργά μέτωπα και αναζωπυρώσεις οι πυροσβέστες σε διάφορα σημεία της Δυτικής Αττικής. Έχουν εκενωθεί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Συνεχίζονται επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση σε Ψάθα, Κρεοπηγάδη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Το πρωί είχαμε και αναχώματα, τα ξημερώματα εκεί στην περιοχή του Μαραθώνα. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Πολλά τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Βοηθάει ο καιρός, είπαμε, όταν πέφτουν οι άνεμοι, όταν δεν έχουμε θυελλώδεις ανέμους, είναι πολύ πιο εύκολο το έργο της κατάσβεσης. Από καρδιάς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και το μυαλό μας είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είδαν τις τελευταίες ημέρες να χάνονται περιουσίες, σπίτια, εξοχικά, κυρίες κατοικίες, εξοχικά, καλλιέργειες, γιατί η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή η τελευταία ενημέρωση, θα έλεγα, η τελευταία εικόνα μιλάει για τουλάχιστον 110.000 στρέμματα καμένου δάσους και καλλιεργιών. Και μέσα αυτά είχαμε τουλάχιστον 110 σπίτια, 200 κατά κάποιους το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε, από το πέρασμα της Πύρνης Λέλαπα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Αυτό όσον αφορά στις φωτιές, δεν θέλω να σταθούμε μόνο στις φωτιές, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερα στην πορεία και για τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες, πραγματικά αξιοθαύμαστοι. Είναι αυτό που λέμε, μόνο σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς που κάθε καλοκαίρι κυριολεκτικά ρισκάρουν με τις ζωές τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φωτιές που τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο άγριες, όλο και πιο μεγάλες, όλο και πιο δυνατές, μετά από περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, θυελλώδης ανέμους. Εδώ το αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης θα τα πούμε και με εκπρόσωπο των πυροσβεστών στην πορεία, αλλά και με τον κύριο Γιάνναρο, Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, γιατί δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά τα έντονα, τα ακραία, ήρθαν για να μείνουν. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα από τις κοινωνίες καταρχήν, από τους ανθρώπους, από όλους εμάς, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η κλιματική αλλαγή που ούτως ή άλλως εξελίσσεται και δίνει όλα αυτά τα ακραία, τα έντονα φαινόμενα, αλλά οι επιπτώσεις της, κάτι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Θα τα πούμε όμως στην πορεία όλα αυτά.

0: Λοιπόν, και μια και αναφερθήκαμε, κλιματικές αλλαγές, λέγαμε πριν, ο καιρός αλλάζει, ο κόσμος φεύγει για διακοπές, γιατί είπαμε υπάρχει, όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, από τη μία έχουμε όλα αυτά τα άσχημα που ζούμε με τις φωτιές, από την άλλη όμως είμαστε στον μήνα των διακοπών για τους Έλληνες τουλάχιστον, Αύγουστος. Πολύ καλός ο καιρός θα είναι και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, όχι ισχυρή, ευτυχώς 2 με 3 από φόρ, και η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα. 25 με 33 βαθμούς δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το κέντρο της πόλης. Και εδώ μια ακόμη μικρή παρένθεση, και ας με κοιτάει περίεργα ο Αριστοτέλης, σου λέει αυτή τι εισαγωγές είναι μεγάλες που κάνει από το ένα στο άλλο. Φέτος δεν ζήσαμε τους καύσονες που ζήσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Έχουμε όντως ημόχο τον καιρό. Αυτό που λέγεται τραγούδι είναι όνομα και από τα λεκουάλε, ρε παιδί.
0: Έλα να τα ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν. Δεν το ζήσαμε και ελπίζουμε να μην έχουμε καύσονες. 33 βαθμοί Κελσίου. Υπέροχες μέρες.

Και λέγαμε ότι έτσι ξεκινούν αυτές τις μέρες. Ξεκίνησαν, θα λέγα εγώ, το Σαββατοκύριακο οι θερινές διακοπές για τους περισσότερους Έλληνες, και έτσι θα πάει όλο το μήνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ήταν όλο το Σαββατοκύριακο και στο δίκτυο προς Χαλκιδική και προς Πιερία και προς Καβάλα. Για να κρίνουμε τώρα, να πούμε καταρχήν να κάνουμε μια αναφορά εδώ στην περιοχή μας. Ένας μικρός χαμός γινόταν στο λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει, με απαγορευτικό απόπλουση σε Ραφίνα και Λαύριο χθες λόγω των θυελωδών ανέμων, αλλά σε γενικές γραμμές μαζική για άλλη μια φορά η έξοδος, και νομίζω ότι είναι η εβδομάδα που θα κορυφωθεί. Και αυτή την ώρα βλέπω ότι πέραν της ουράς στα δύο διετών Μαλγάρων έχουμε και ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πιερία, ένα γιο ταχεία κινητοποιημένο στο δόστρωμα. Εκτιμώ ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι από αυτά τα ανόητα τροχεία που κολλάει ο ένας δίπλα στον άλλο, βιάζονται οι οδηγοί, αρχίζουν κορνάρουν. Ξέρετε, πάντα στα δύο των Μαλγάρων τέτοιες ημέρες και Σαββατοκύριακα έχει καθυστερήσεις. Και το σταμάτα ξεκίνα, κάποιος απρόσεκτος χτύπησε προφανώς κάπου αλλού. Τώρα είναι αυξημένη κίνηση και, όπως σας έλεγα πριν, και με καθυστερήσεις στο ύψος, πάλι στην Παθέ, στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής της Ίνδου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, γιατί και εκείνα για ταχεία κινητοποιημένο στο δόστρωμα. Έχει αρχίσει και αυξάνει η κίνηση και προς προορισμούς της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί και στην Ανάληψη, στα Διόδια και στην Ασπροβάλτα έχουμε αυξημένη κίνηση. Στην Ασπροβάλτα, μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι είναι στο κόκκινο δρόμος από τα Βρασνά μέχρι την Ασπροβάλτα. Είναι και η τοπική κίνηση, δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν προς Καβάλα, Θάσο κτλ. Που παρεμπιπτόντως είναι γεμάτη όλοι αυτοί οι κοντινοί προορισμοί, και η Χαλκιδική και η Πιερία. Τώρα διαβάζω από το πρωί και ακούω και κρίνεις και δεν έχουμε πληρότητα 100%. Οι πληρότητες είναι στο 80-85%. Ναι, μπορεί να έχουμε ένα μικρότερο ποσοστό προκρατήσεων σε σχέση με πέρυσι. Στον τελικό απολογισμό όμως εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Θα βρεθούμε ίσως σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι και πέρυσι. Υπάρχει ένα μούδιασμα διεθνώς με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τους βομβαρδισμούς, την αύξηση στα καύσιμα, την οικονομική στενότητα. Ένα μούδιασμα που έχει η γειτονική μας Βουλγαρία από την είσοδό της στη ζώνη του ευρώ κτλ. Δείχνουν να συγκρατούν λίγο τα πράγματα, και αρκετοί ήταν αυτοί που δεν προχώρησαν σε προκρατήσεις από νωρίς, από το χειμώνα, όπως άλλες φορές. Δεν υπάρχει όμως κανείς που να ξέρω ή από όσο ακούω που να μην σκοπεύει στο για λίγες ημέρες να εκδράμει. Και αρκετοί αφήνουν και έτσι τα πράγματα, γιατί βρίσκουν, λέει, και καλύτερες τιμές. Θα του κάνουμε τον απολογισμό μια από τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι, προς το τέλος της εβδομάδος για το πού θα κινηθούν πάνω κάτω οι πληρότητες. Πάντως, ήδη γύρω στο 90% είναι στην Χαλκιδική και τη Θάσο. Από όσο γνωρίζω, και η Καβάλα έχει πάρα πολύ κόσμο και η Πιερία. Ας μιλούν οι τοπικοί φορείς για 85%, έτσι δίνουν κάποια ποσοστά. Τον Αύγουστο θα γεμίσουν τα πάντα όλα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, πρωινή ενημέρωση. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαι η Ευδοξία Δένη. Θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις για όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά το μυαλό και οι καρδιές όλων μας είναι στραμμένα εκεί όπου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά και ελπίζουμε να είναι τελευταίες μεγάλες φωτιές. Μας λένε όμως ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Αυτή δυστυχώς λόγω κλιματικής αλλαγής είναι η νέα κανονικότητα. Ακραία φαινόμενα, μεγάλη περίοδο ξηρασίας, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελώδεις άνεμοι και ακραία εν γέννη φαινόμενα. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να κάνουν ένα επάγγελμα που πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μας. Αναφέρομαι φυσικά στους πυροσβέστες. Κατά με, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Κάθε καλοκαίρι έρχονται μπροστά. Είχαμε και το τραγικό δυστύχημα χθες με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεση στη Δυτική Αττική. Αλλά με αφορμή όλα αυτά μου ήρθε στο μυαλό πριν από χρόνια, 10 χρόνια πριν που έβγαιναν τα βαρόμετρα με τις υπηρεσίες και τους θεσμούς που εμπιστεύονταν οι πολίτες περισσότερο, εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και Πυροσβεστική, και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ενός υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Νικόλαος Λαυριανός. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε, να ευχηθούμε με υγεία σε όλους τους συμπολίτες μας. Απλά μια τυπική έτσι διόρθωση, Λαυράνος είναι το επίθετο, αλλά μικρή σημασία έχει.
0: Συγγνώμη, το έκανα λάθος εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Δικό μου λάθος, χίλια συγγνώμη. Ξέρετε, τις ημέρες αυτές, επειδή επανήλθα, εγώ έκανα χρήση της θερινής μου άδειας τον Ιούλιο, έψα πάνω στην φωτιά. Ξεκίνησε η βάρδια Σαββατοκύριακο. Και με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, θέλοντας να μεταφέρουμε την κάθε λεπτομέρεια, κάθε τι, οτιδήποτε καινούριο συμβαίνει, κάποια στιγμή, ξέρετε, με όλα αυτά ξεφεύγουμε.
1: Απολύτως κατανοητό, και μάλιστα μου δίνετε και την καλύτερη πάσα να μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί είπατε ότι γυρίσατε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και εύχομαι φυσικά να μπορέσετε να το συνεχίσετε όσο μπορείτε. Την ίδια ώρα που με προχθεσινή απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος υπήρξε αναστολή λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων και των πολλαπλών συμβάτων που υπήρχαν στη χώρα, υπήρξε μια αναστολή των αδειών των συναδέλφων μας. Κάτι φυσικά το οποίο αφενός βέβαια δεν το συζητάμε, ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστρια είναι ταγμένη στο καθήκον. Έχουν ορκιστεί μέχρι τελευταίο δρανείο του αίματός τους να προσφέρουν στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας και περιουσίας, του φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Αλλά και από την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι αναφέρετο και κατοχυρωμένο δικαίωμα από το Σύνταγμα. Ως εργαζόμενος να μπορεί να πάρει 5 μέρες, 10 δεν συζητάμε για παραπάνω, ώστε να περάσει κάποιον προσωπικό και οικογενειακό χρόνο που τόσο το έχει ανάγκη και που τόσο πολύ θα του βοηθήσει, θα του δώσει ένα μπουστάρισμα, μια όθηση όπως λέμε, ώστε να μπορέσει να ξαναρριχθεί στη μάχη με τις φλόγες.
0: Μιλάμε για τα αυτονόητα δυστυχώς, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή και με τη συχνότητα των μεγάλων πυρκαγιών που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν είστε και άπειροι. Υπάρχουν ελλείψεις και στο πυροσβεστικό σώμα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα και υπάρχουν ελλείψεις, και αυτό αποδεικνύεται σε καθημερινό επίπεδο. Και είναι κάτι που φωνάζει η Ομοσπονδία μας για την αναγκαιότητα, όχι αναγκαιότητα προσλήψεων, και μάλιστα την αμεσότητα στις προσλήψεις. Δυστυχώς, αυτό που είπατε και εσείς και σας άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, βιώνουμε την κλιματική αλλαγή. Επί της ουσίας δεν βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, βιώνουμε τις συνέπειες της λεγόμενης κλιματική κρίση ακριβώς. Η κλιματική αλλαγή συντελείται εδώ και χρόνια. Προφανώς κάποιες κυβερνήσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά παγκοσμίως, δεν είχαν αντιληφθεί ότι έρχεται ορμόμενη αυτή η κλιματική αλλαγή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, να μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, να θεωρήσω ότι είμαστε λίγο πίσω από την κλιματική κρίση. Την ακολουθούμε και προσπαθούμε με τα όποια όπλα έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτό το θεριό.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Βλέπω και χώρες που έχουν πολύ καλύτερα οργανωμένη την πολιτική προστασία τους, όπως η Ισπανία, να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Είναι πραγματικά ανεξέλεκτο το φαινόμενο, οι συνέπειες, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, της κλιματικής κρίσης. Γιατί η Ελλάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και την καλύτερη οργάνωση και τα τελευταία χρόνια. Γίνονται προσπάθειες, το αναγνωρίζουμε και αυτό,
1: σαφέστατα. Να
0: εξυγχρονιστεί και, και τα μέσα να εξυγχρονιστούν που έχετε στη διάθεσή σας, και να ενισχυθεί σε προσωπικό πυροσβεστική υπηρεσία που είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών κακά τα ψέματα, με τις φλόγες που κάθε καλοκαίρι ταλαιπωρούν τη χώρα, αλλά και χώρες πολύ πιο προηγμένες και πολύ πιο οργανωμένες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Για να έρθουμε λίγο στις πυρκαγιές εδώ, στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, που νομίζω ότι για το φετινό καλοκαίρι ήταν οι πιο έντονες, μάλλον μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί και στο Ρέθυμνο κάηκαν έτσι πανέμορφα μέρη από το τίποτα, μάλλον σε πρισμό δείχνουν εκεί τα στοιχεία, παραπέμπουν, δεν ξέρω, δεν είμαι ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν είμαι σίγουρη με αυτά που ακούω, με συγχωρείτε και βλέπω, και στην Πάρο είχαμε καταστροφές και εδώ είχαμε διάφορες φωτιές και εμείς εδώ στο Ρεόκαστρο θρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές. Και πριν από λίγο καιρό έτσι ζήσαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η φωτιά που ακόμη δεν έχει, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε νομίζω από Βιωτία, έτσι δεν είναι, ή όχι, ξεκίνησε από Δυτική Αττική, από Βιωτία.
1: Από τη Βιωτία, από την πίσω πλευρά της Αττικής δηλαδή, από την έδρα, και η οποία με ταχύτητα, απίστευτη ταχύτητα, καβάλισε όλα τα βουνά, δημιούργησε ένα τεράστιο, ένα μεγάλο μέτωπο και τώρα. Θέλω να πιστεύω, βέβαια, υπάρχει μια συγκεκριμένη ισοδοξία. Έφτασε σχεδόν κοντά, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου.
0: Δώστε μας λίγο το στίγμα. Όλες οι δυνάμεις, έχετε εικόνα του πώς οι συνάδελφοί σας συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση, που είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, που δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση?
1: Όπως πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, η συγκεκριμένη πυρκαγιά μέχρι στιγμής είναι μακρά η χειρότερη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Δεν ξέρω αν πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ξεκάθαρα πλέον, αδιαφυσβήτητα, του χαρακτηρισμού της Mega Fire, δηλαδή της Mega Πυρκαγιάς. Έχει κάψει μια τεράστια έκταση, δυστυχώς και κίνησε από τη Βιωτία και με ταχύτητα, επαναλαμβάνω, εξαπλώθηκε σε ένα πανέμορφο και παρθένο δάσος εδώ της Δυτικής Αττικής, έναν από τους τελευταίους πλεύμονες της πρωτεύουσας. Θέλω να πιστεύω ότι δόθηκε μια τεράστια μάχη όλο το βράδυ, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, και θέλω να πιστεύω πάντα με σύμμαχο τις μέτριες εντάσεις του ανέμου, όχι τις μηδαμινές, αλλά τις μέτριες εντάσεις σε σχέση με αυτό που ζήσαμε στις δύο τελευταίες ημέρες από θέμα εντάσεων και ρηπών, ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας και εφόσον τα αέρια μπορούν και πετούν ανενόχλητα και απρόσκοπτα, να έχουμε έστω τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, που σημαίνει θετικά η οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Δηλαδή να οριοθετηθεί όλο αυτό το μεγάλο μέτωπο, να μην έχουμε πρόβλημα επέκτασης και εξάπλωση της πυρκαγιάς, και από εκεί πέρα οι επίγειες δυνάμεις, σε συνδυασμό φυσικά με τα πεζοπόρα τμήματα και τα ενέργεια και τον ενέργειο στόλο, να μπορέσουμε σιγά σιγά να τη φέρουμε εις πέρας.
0: Υπάρχουν συνάδελφοί σας που είναι επί 2 ή 3 24 ώρες, γιατί είναι τέταρτη μέρα που μένεται αυτή η μεγάλη φωτιά, που δεν έχουν σταματήσει, που δεν έχουν φύγει από το πεδίο, θα έλεγα?
1: Μιλάμε καταρχάς για μια πυροσβεστική εκστρατεία στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν θα το πω αλλιώς επιχειρησιακά. Θα το πω εκστρατεία, γιατί συνδράμουν αυτή τη στιγμή πάνω από 500 πυροσβέστες σε αυτή την πυρκαγιά, μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, μαζί με Γάλλους και Ρουμάνους συναδέλφους, οι οποίοι στα πλαίσια της προεγκατάστασης και στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό επιχειρούν και αυτοί οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Και ναι, θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ξεκούραση του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Καταρχάς, επειδή και από την περιοχή μου τηλεφωνείτε, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους της Κεντρικής Μακεδονίας και από όλες τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι έχουν κατέβει από εδώ και 4 μέρες κάτω εδώ στα νότια, στην πρωτεύουσα, στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και συνομιλώ μαζί τους σε καθημερινό επίπεδο. Από την Κεντρική Μακεδονία ειδικά έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις. Ξεκούραση, κοιτάξτε. Για παράδειγμα, οι συνάδελφοι από την Κεντρική Μακεδονία δουλεύουν ένα 24ωρο, τους αλλάζουν, ξεκουράζονται για κάποιες λίγες ώρες με τις συνθήκες που ξεκουράζονται και ξαναρίχνονται στη μάχη. Δεν υπάρχει λέξη ξεκούραση αυτή τη στιγμή στο πυροσβέστη.
0: Είναι γεγονός, και έχουμε ακόμη 2-3 σημεία τα οποία δεν επιτρέπουν ευσυχασμό, έτσι δεν είναι? Εκεί στο Κανδύλι, όχι, που έχουμε ένα ισχυρό μέτωπο, στον οικισμό της Αγίας Σκέπης ακούσαμε το πρωί και είδαμε ότι πέρασαν οι φλόγες. Προσπαθείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε και για τις αναζωπηρώσεις, όπως συμβαίνει στο Κρύο Πηγάδι αυτή την ώρα. Επομένως, παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα είναι θετικά, δεν επιτρέπεται ευσυχασμός και συνεχίζεται σε αυτούς τους...
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες καταρχάς, γιατί μπορεί να έπεσαν χθες κάπως λίγο η εντάσεις και σήμερα ακόμη περισσότερο, περιμένουμε βέβαια μια βελτίωση, αλλά η φωτιά έχει δημιουργήσει τέτοιο μέτωπο, η οποία από μόνη στην ουσία τροφοδοτεί το δικό της καιρό και κάνει το παιχνίδι της, όπως λέμε, και μάλιστα δυστυχώς 2 μέρες χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω των τρομακτικών ρηπών του αέρα, των ανέμων δηλαδή, που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια. Και όταν δεν μπορούν να πετάξουν τα αέρια και να διασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τις επίγειες δυνάμεις, καταλαβαίνετε ότι χάθηκε πάρα πολύ χρόνος.
0: Έτσι. Τώρα λοιπόν εκτιμούμε, είμαστε, είπαμε, κρατάμε την αισιοδοξία καιρού θέλοντος, αν συνεχιστούν αυτές οι καιρικές συνθήκες, την αισιοδοξία ότι εντός ημέρας είναι πιθανό να έχουμε οριοθέτηση.
1: Θετικά μηνύματα πραγματικά από τις πυρκαγιές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Ξέρουμε ότι έχετε, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν μαζί σας, γιατί έχετε μια εικόνα. Δεν μπορούμε φυσικά να επικοινωνήσουμε με το πεδίο και δεν το επιδιώκουμε. Να είστε καλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παρακαλώ, ο χώρος και ο χρόνος που δίνεται σε εκπροσώπους, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, και να καταλαβαίνουν έτσι οι ακροατές σας το τι βιώνει, όπως βέβαια το κάθε επάγγελμα και τις δυσκολίες του, αλλά και συγκεκριμένα το πυροσβέστη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, είναι άκρως επικίνδυνο, άκρως ανθυγιεινό, εξού και όλες οι πρόσφατες απώλειες τριών συναδέλφων μας, στρατιώτων των μαχών.
0: Δυστυχώς, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε να το μεταφέρετε σε όλους τους συναδέλφους.
1: Να είστε υγεία να έχουμε. Γεια σας.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον κύριο Λαβρανό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Πραγματικά μικροί ήρωες και μεγαλύτεροι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα πιο δύσκολα, όχι επαγγέλματα, λειτουργήματα, γιατί κάθε μέρα όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες και τέτοια περιστατικά, δίνεις τη μάχη χωρίς να ξέρεις αν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου. Καλή δύναμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν μπροστά τους και άλλο δρόμο. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιριού.

Λοιπόν, και λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων στις 11, να κάνουμε ένα διάλειμμα από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Γιάννα, για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το φαινόμενο για το οποίο λέγαμε πριν με τον κύριο Λαβερανό, για το Mega Fire, αυτές τις μεγα πυρκαγιές που δυστυχώς τείνουν να γίνουν νέα κανονικότητα. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, για να αποφορτιστούμε και εμείς και εσείς. Αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Σαλόμη που σήμερα γιορτάζει, και αφού σας ενημερώσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς. Σαν σήμερα το 1844 διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί βασιλείας Όθωνα. Επίσης, σαν σήμερα το 1923 ιδρύθηκε στην Αθήνα το νοσοκομείο προσφύγων, το σημερινό Ιπποκράτειο νοσοκομείο. 3 Αυγούστου του 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η γνωστή ΕΔΑ, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζιμπέη και Μιχάλη Κύρκου. Επίσης, σαν σήμερα το 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της λεγόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Επίσης, σαν σήμερα το 1989, γράφτηκε μια αεροπορική τραγωδία. Αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα, επίσης, το 1996, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο Αλμέις ύψος και με επίδοση 2,02 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Το ύψος της Νίκη Μπακογιάννη, 1,70 μέτρα, και το ύψος, όπως είπαμε, που πήδηξε, 2,02 μέτρα. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1811 Ελίσσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. Το 1940 ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Αντώνης Καλογιάννης, ενώ επίσης σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1966, έχει δηλαδή γενέθλια σήμερα, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμανίδης. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1973 ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης, ο επίσης ιδιαίτερος ποιητής, σουρεαλιστής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος, και ο πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος Άγγελος Τερζάκης. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975 και ο Άγγελος Τερζάκης 4 χρόνια αργότερα, την ίδια ακριβώς ημέρα, το 1979. Και έτσι μουσικά πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων στις 11, αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδιών κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ Πηλέας και K12, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς Χαλκιδική και άλλους προορισμούς. Στο κόκκινο και το τμήμα του δρόμου μεταξύ 40 εκκλησιών και Επταπηργίου στο ρεύμα προς τα Βυτικά. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων και στο μεγαλύτερο τμήμα της Τσιμισκή. Ποτηλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη. Σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα σε πολλά σημεία της λεωφόρου Μίχη Θοδωράκη. Ενώ, όπως είπαμε και πριν, συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων με αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις στα δύο των Μαλγάρων, της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Μάχη με δεκάδες ενεργά μέτωπα και αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, Ερετική, Αττική και Βιωτία με τη συνδρομή ενέργειων μέσων. Έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Εκενώθηκαν το πρωί Αγίας και Επικανδύλη και Μπότσκα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση των εστιών σε Ψάθα, Κρυοπηγάδια, Αγίο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Πολύ καλή εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας και στην Κεφαλονιά, όπου υπάρχουν πλέον ελάχιστες ενεργές εστίες. Στο μεταξύ, παραμένουν σε επιφυλακή αρμόδιες υπηρεσίες σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς στις εν λόγω περιοχές είναι και σήμερα πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πληγής από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος μετά τη συγκρούση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, ξεκίνησε η ελληνική αστυνομία. Με θυμίζω ότι οι νεκροί ανασύρθηκαν, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής στο ενστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ποθενέσχες 2026. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρους εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 24η Οκτωβρίου. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του μετρό, δηλώνει ο Νίκος Σταχιάρος στο ΑΠΕΜΠΕ με αφορμή την επικείμενη παράδοση της επέκτασης μέσα στον Αύγουστο. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός, τονίζει ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών. Έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς δημότες είναι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Κεντρικού Δήμου, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν σε όλους τους χώρους, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Τέλος της μετακίνησης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής, θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη διακοπή υδροδότησης στις κοινότητες Ηράκλειο και Περιβολάκη στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΛ για την αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης της περιοχής. Όσον αφορά στην αποκατάσταση της υδροδότησης, αναμένεται μετά τη μία το μεσημέρι. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης και πάλι μαζί φίλες και φίλοι όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είναι σε εξέλιξη πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 και φυσικά μαζί μου στο στούντιο και στις μουσικές επιλογές πέραν της παραγωγής της εκπομπής ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, ο οποίος έτσι μας πάει από το καλό στο καλύτερο μουσικά. Ανάποδα, λέει, Μιχάλης Χατζηγιάννης, θυμήθηκες και λίγο την πατρίδα σου,
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Τώρα άμα δεν πιάσουμε λίγο Κύπρο, καλημέρα αρχικά και πάλι, ίσως μπήκανε τώρα. Την καλημέρα μου στη Ράνια και στον Κωνσταντίνο που μας ακούνε. Έτσι να δώσουμε και λίγο, να μοιράσουμε λίγο έτσι τις καλημέρες μας στο κοινό μας. Γενικά, εντάξει, Κύπρος, πατρίδα, αυτά.
0: Και τι όμορφα κομμάτια.
1: Και τι όμορφα κομμάτια, βέβαια. Όταν υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, έχει αυτό το την εσάνς, το κάτι του, ρε παιδί μου. Είναι και καλοκαιρινό, έτσι, τώρα ταξιδιάρικο, σε ταξιδεύει το μυαλό σου. Σκέφτεται ωραίο καιρό, ούτε τα στραβά και όλα αυτά. Φεύγει λίγο, ρε παιδί μου, το μυαλό, από όλη την καθημερινότητα, από όλα αυτά.
0: Πραγματικά,
1: αυτό.
0: Γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά άσχημα, δεν έχει όμως μόνο άσχημα, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε στη μία όψη του νομίσματος. Έχουμε αυτές τις μεγάλες φωτιές, έχουμε τις απώλειες, δυστυχώς, το τονίζω, σε ανθρώπινες ζωές. Όλοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τα τεκτενόμενα τις τελευταίες ημέρες, επιχειρήσεις, τα μέτωπα, στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Ευχόμαστε πραγματικά να οριοθετηθούν γρήγορα και οι φωτιές εκεί στη Δυτική Αττική και να μην έχουμε άλλες φωτιές όσο το δυνατόν, για να μπορέσουμε να χαμογελάσουμε λίγο περισσότερο και να μοιραστούμε μαζί σας από το βήμα αυτής της εκπομπής, το ραδιοφωνικό, άλλες εικόνες. Ξέρετε, θέλω πολύ να κάνουμε μικρά ταξίδια και θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες και σε κοντινούς δημοφιλείς προορισμούς. Βλέπε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, βλέπε Θάσο, Καβάλα, Σποράδες που όλοι οι Θεσσαλονικείς επιλέγουν να πάνε τελευταία. Πάρα πολλοί νέοι με ταχύπλο, αλλά και όχι μόνο, γιατί θα σας πάμε παντού. Από τους Παξούς μέχρι την Κρήτη. Σιγά-σιγά και όμορφα. Και εμείς θα θέλαμε να είναι πολύ πιο ανάλαφρο το πρωινό, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα δεν είναι πάντα ευχάριστη. Δεύτερο μέρος λοιπόν της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Περνά πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, 11 και 14 πρώτα λεπτά, λέει το. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Για τους φίλους οδηγούς να πούμε ότι παραμένουν έτσι χαμηλές ταχύτητες στην περιφερειακή. Φαίνεται ότι έχουμε και κόσμο που αυτή την ώρα φεύγει από τη Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική και όχι μόνο. Έχουμε και τον κόσμο που πάει ευθυμερών σε κοντινές παραλίες για μια βουτιά. Γιατί αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο σε πολλά σημεία η λεωφορός Γεωργικής Σχολής. Έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις εκεί στη στροφή του αεροδρομίου και σε δρόμους, τους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες έχουμε αυξημένη κίνηση. Η Μουδανίου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, που σημαίνει ότι όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε. Και παραμένουν καθυστερήσεις στα διόδια σε Μάλγαρα, Ασπροβάλτα και ανάληψη.

0: Και έτσι μουσικά πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε έτσι, να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτό το φαινόμενο των μέγα πυρκαγιών, που δυστυχώς, όπως λέγαμε και στην εισαγωγή μας νωρίτερα, τι να γίνει μια νέα κανονικότητα για πολλές χώρες του Νότο, που το καλοκαίρι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας και ό,τι προετοιμασία για να κάνει πολιτική προστασία, το είδαμε σε Ισπανία και Νότια Γαλλία, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι πυρκαγιές με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο τόσο εύκολα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Γιάνναρε?
1: Καλή σας ημέρα, μια χαρά σας. Μια λεπτά και λίγο την απόδειξη. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, δεν ξέρω, με ακούτε εσείς? Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος ακούει τελευταία αυτό τον όρο, mega fire, mega πυρκαγιές, και αφενός αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, αφετέρου υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα έτσι, χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία τις ξεχωρίζουν από άλλες φωτιές παρελθόντων ετών που ήταν μεν μεγάλες, είχαν μια κάποια διάρκεια, αλλά δεν έμοιαζαν με τις σημερινές. Γιατί δεν υπήρχαν οι επιπτώσεις προφανώς της κλιματικής αλλαγής που κάνουν τις σημερινές πυρκαγιές διαφορετικές, πολύ πιο επικίνδυνες, να πω.
1: Ναι, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν, ο όρος μέγα πυρκαγιά είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται περισσότερο, θα έλεγα, τα τελευταία λίγα χρόνια και χρησιμοποιείται, παρότι δεν υπάρχει αυστηρός επιστημονικός ορισμός, για να περιγράψει πυρκαγιές οι οποίες καταλήγουν να κάψουν περισσότερα από 100.000 στρέμματα. Είναι σίγουρα, είναι δεδομένο ότι είχαμε και στο παρελθόν το μακρινό μέγα πυρκαγιές, δηλαδή πυρκαγιές οι οποίες έκαιγαν παραπάνω από 100.000 στρέμματα γης. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε τις τελευταίες λίγες δεκαετίες είναι μία αύξηση στη συχνότητα με την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτού του τύπου τις πυρκαγιές. Όχι μόνο μέγα πυρκαγιές, αλλά και πυρκαγιές μικρότερης έκτασης, οι οποίες εμφανίζουν αυτό που ονομάζουμε ακραία πυρική συμπεριφορά. Η κλιματική κρίση τώρα έχει δημιουργήσει το σκηνικό για αυτές τις πυρκαγιές. Ωστόσο, το ότι καλούμαστε να τις αντιμετωπίζουμε με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, έχουμε βάλει και εμείς οι ίδιοι το χέρι μας. Αφενός, γιατί οι περισσότερες ανάρξεις πυρκαγιών συνδέονται με ανθρωπογενή δραστηριότητα, αφετέρου διότι οι μεγαπυρκαγιές, οι ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τις διαχρονικές επιλογές μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στο επίπεδο της διαχείρισης του τοπίου.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει τρόπος να οργανωθούν καλύτερα τα συστήματα πολιτικής προστασίας όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Νότου που αντιμετωπίζουν, που έχουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες και αντιμετωπίζουν έτσι παρόμοια έντονα φαινόμενα όπως είδαμε πρόσφατα σε Γαλλία και Ισπανία? Υπάρχει τρόπος αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ώστε να είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες, ή πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ανθρώπινο παράγοντα και την οργάνωση των τοπικών κοινωνιών, λίγο πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, λιγότερη αμέλεια? Δεν μιλάω τώρα για τις πυρκαγιές εκπροθέσεως κάποιων κακοπροαίρετων ή για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Μιλάμε για αυτές που γίνονται έτσι, που ξεκινάνε από το πουθενά, από το τίποτα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινωνία, χαμηλά από την κοινότητα, από το χωριό και να ανέβουμε ψηλότερα. Διότι η κάθετη δομή από ψηλά προς τα κάτω έχει αποδειχθεί ότι δεν δουλεύει. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και το αισιόδοξο είναι ότι στη χώρα μας πλέον έχουμε ένα νόμο πολιτικής προστασίας, ο οποίος ψηφίστηκε την περασμένη άνοιξη, ο οποίος μας δίνει όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση των βασικών πυρκαγιών. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, όπως είναι η ελεγχόμενη γόσκηση, όπως είναι το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βασικών πυρκαγιών, θεσμοθετημένη αποτίμηση του τι έγινε σε μεγάλα συμβάντα πυρκαγιών. Είναι πολλά, περιέχει πολλές διατάξεις, οι οποίες αν τις εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα, διότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και μαγικά ραβδάκια, θα μπορέσουμε όμως μεσοπρόθεσμα να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα. Όλο αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει, θα λέω και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, σε συνεργασία άμεση με τον απλό άνθρωπο, με τους απλούς πολίτες, ήδη από το επίπεδο του χωριού και πηγαίνοντας προς τα πάνω.
0: Νομίζω ότι Ένα θετικό βήμα είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία κάνα δύο χρόνια με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, των υποχρεωτικών. Στην αρχή όλοι γκρινιάζαμε. Όχι, τώρα πρέπει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να βρω άνθρωπο, να καθαρίσω το οικοπαίδό μου, να μπαίνω σε πλατφόρμες, να το δηλώνω. Αυτό όμως βοηθάει πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, βοηθάει. Και αν δουλεύαμε πραγματικά από το επίπεδο του χωριού, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα χρειαζόταν καν να υπάρξει κάποιος νόμος που να μας υποχρεώνει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Όταν κάποιος μένει σε ένα χωριό ή κάποιος μένει σε μια περιοχή όπου γυκνιάζει με το δασικό οικοσύστημα και επομένως μπορεί να πληγεί από μια δασική πυρκαγιά, θα πρέπει ο ίδιος από μόνος του να φροντίζει ώστε να έχει μια ζώνη άμυνας γύρω από την περιουσία του. Είναι σίγουρα θετικό το ότι αυτή τη στιγμή συμμορφωνόμαστε και σε αυτή την περίπτωση το γεγονός ότι μιλάμε πολλές φορές για ατομική ευθύνη δεν είναι το γνωστό κλισέ. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να πατάξουμε και φυσικά και τις υπόλοιπες θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν, ότι θέλουμε παντού να πούμε ανεμογεννήτριες, ότι θέλουμε να μας κάψουν οι Τούρκοι, να προσταθεροποιήσουν τη χώρα και άλλα τα υπόλοιπα τρελά τα οποία κατά καιρούς ακούμε δυστυχώς στην πατρίδα μας.
0: Ναι, ισχύει. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει περαιτέρω για να ενισχυθεί και η πολιτική προστασία ακόμη περισσότερο και να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ακραία φαινόμενα?
1: Το αναφέραμε προηγουμένως. Να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος της ενεργής μάχης. Το χρονικό διάστημα από την ψήφιση του την άνοιξη, την περασμένη, μέχρι και τώρα ήταν μικρό προφανώς για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλες τις διατάξεις. Ωστόσο από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει όλες οι προεργασίες τους ώστε με το τέλος της αντιπυρικής περίοδου να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Δεν υπάρχει κάτι πολύ παραπάνω το οποίο μπορεί να γίνει. Φυσικά να συνεχίσει να εξυγχρονίζεται και να ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό το πυροσβεστικό σώμα. Αν το εφαρμόσουμε αυτά, ξαναλέω, τότε θα μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα σε βάθος 3-5 ετών να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια φαινόμενα καιρικά με τα οποία όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι πραγματικά υπάρχουν δυσκολίες. Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τις ψηλότατες θερμοκρασίες που καταγράφονται πλέον τα τελευταία καλοκαίρια, τις παραταταμένες περιόδους ξηρασίας, τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός.
1: Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δουλέψουμε στο επίπεδο της πρόληψης και γι' αυτό ακριβώς τις τελευταίες ημέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω ότι ο άνεμος, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν ανάβουν κανένα σπίρτο. Είναι πολύ εύκολο να πέφτουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο αυτής της συζήτησης και να κοιτάμε στην ουσία το δέντρο ενώ βρισκόμαστε στη μέση ενός πάρα πολύ πυκνού δάσους. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολοκληρωμένα θα πρέπει να ανοίξουμε την προοπτική μας. Να δούμε επομένως όλη την εικόνα που είναι αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως.
0: Έτσι, να προσέχουμε βασικά απλά καθημερινά πράγματα μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας, κύριε Γιάνναρο, ότι ίσως τα απλά πράγματα που δεν τα δίνουν τόσο σημασία, ένα τσιγάρο που πετάει κάποιος από το παράθυρο του αυτοκινήτου έτσι χαλαρός, ότι το έχει σβήσει και δεν έχει σβήσει, ενώ σαν θυελλώδης άνεμοι και είναι κατά καλό καιρό, ή ένα μπάρμπεκιου που θέλει να κάνει με τους φίλους του χωρίς να φροντίσει εκεί που θα το κάνει να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να μην υπάρχουν χόρτα ή κάτι άλλο που μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτά τα απλά, θα έλεγα, θα μπορούσαν να αποτρέψουν μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, είναι θέμα υπεύθυνης συμπεριφοράς και σε αυτά θα προσθέσω ότι πέρα από την τεχνολογία η οποία υπάρχει και είναι διαφυσβήτητο ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, θα πρέπει να στραφούμε σε πράγματα τα οποία κάνανε οι παππούδες των παππούδων μας. Η βόσκηση, για παράδειγμα, δεν είναι κάποιο fancy μέτρο, κάτι σεξι, αν μου επιτρέπετε τον ορισμό, όσο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε και η προδιαγεγραμμένη καύση είναι κάτι επίσης τόσο σεξι. Και όμως υπάρχουν απλές λύσεις, οι οποίες βασίζονται στο πώς δουλεύει και η ίδια η φύση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα διαφορετικά. Όσα drones και να βάλουμε, όση τεχνητή νοημοσύνη για να βάλουμε, όσο εξελιγμένα μοντέλα και να έχουμε, θα είμαστε δυστυχώς κάθε καλοκαίρι στο ίδιο έργο θεάτες. Και όχι μόνο κάθε καλοκαίρι, διότι έτσι όπως εξελίσσεται η κλιματική κρίση, σύντομα θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλα συμβάντα πυρκαγιών και εκτός της αντιπυρικής περίοδου. Στις πλάτες της αντιπυρικής περίοδου, λίγο πριν τον Μάιο, λίγο μετά τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Τι να πω, νομίζω ότι Με έχετε καλύψει όλα, κύριε Γιάνναρε. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τον χρόνο που διαθέσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Πρέπει και εμείς, σαν μονάδες, σαν άνθρωποι, να προσέξουμε και να εφαρμόσουμε 5 βασικά πράγματα, απλά αυτονόητα, ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα την επόμενη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Αφιερωμένο στον συνάδελφο το Βαγγέλη το Στολάκη, που αγαπά τόσο πολύ την Αναβίση και αυτό το κομμάτι, και κάνει τώρα χρήση της θερινής του άδειας. Καλές διακοπές, Βαγγέλη.

0: Να έρθουμε και λίγο στα δικά μας. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την παράδοση του μετρό της επέκτασης προς Καλαμαριά. Το περιμένουμε πως και τι, όχι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και οι υπόλοιποι Θεσσαλονικής. Νομίζω ότι τον πρώτο καιρό όλοι θα κάνουμε βόλτες και θα σταματάμε στις νέες στάσεις του μετρό. Και έρχεται ο αρμόδιος υφυπουργός να μας διαβεβαιώσει ότι εντός του Αυγούστου θα παραδοθεί. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, λέει ότι η ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι μόνο η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του μετρό. Και όλοι γνωρίζουμε ότι σε πρώτο χρόνο θα ακολουθήσει η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός, υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός. Δεν μας έδωσε στην συγκεκριμένη συνέντευξη ακριβή ημερομηνία και πολύ καλά κάνει ο υφυπουργός, γιατί όπως λέει, όχι επειδή δεν έχει εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί το εγχείρημα της προσάρτησης της επέκτασης στη λειτουργία του υφισταμένου δακτύου του μετρό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και έχει ευνηδιάσει και τους ίδιους τους εργαζόμενους με το βαθμό δυσκολίας του. Επομένως, περιμένουμε. Το μόνο σίγουρο μας είπε ότι είναι ότι μέσα στον Αύγουστο, ότι Αύγουστος μάλλον είπε, είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Και μιλάμε τώρα για ένα υπερσύγχρονο μέσο. Διαφορετικό το μέτρο της Θεσσαλονίκης από αυτό της Αθήνας. Διαφορετικό όσον αφορά στην τεχνολογία, έτσι, αυτό. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως σημείωσε, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό που η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας νέας τεχνολογίας. Και για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογο σε ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για το σύνολο του μετρό και όχι μόνο για την επέκταση προς Καλαμαριά. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμό το Διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δένης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ήσασταν μέσα στο μετρό γιατί επιχειρήσαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Το φαντάστηκα και λέω πού αλλού θα είναι ο κύριος Δένης μέσα στο μετρό. Λοιπόν, ακούσατε και την εισαγωγή από την τελευταία συνέντευξη του κύριου Ταχιάου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Επομένως, οδεύουμε όντως προς απόδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά μέσα σε αυτό το μήνα.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Έχουμε πάρει τα επιμέρους πιστοποιητικά της ΣΥΒ και μας περιμένουμε το γενικό πιστοποιητικό αυτή.
0: Πόσο ωραία είναι η νέη σταθμή? Πραγματικά κάποιες εικόνες μας τις έχετε δημοσιοποιήσει, αλλά φαντάζομαι ότι μπορείτε να μας δώσετε μια περιγραφή, έτσι δεν είναι, η νέη σταθμή, αν έχουν κάτι διαφορετικό?
1: Έχουν διαφορετική επένδυση, δεν έχουν τους γρανίτες που είχαμε στο προηγούμενο, έχουν μια καινούργια τεχνοτροπία ρέγγλη, είναι λίγο πιο φαρδί από τους προηγούμενους, που είμαστε εννοώ πιο ευχάριστοι από κάποιους που είναι πολύ στενοί, όπως είναι της ανάληψης, ας πούμε, δεν έχω καμία σχέση. Έχουν πολύ καλύτερες καμπύλες, θα το δείτε, να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα στις στροφές από ό,τι πηγαίνει στο βασικό. Όλα είναι έτοιμα αυτή τη στιγμή. Καθαρίζουμε σε όλους τους σταθμούς, έχουν μπει όλα τα συνεργεία καθαρισμού παντού. Όποιοι περνάνε απ' έξω τους σταθμούς θα δει το βράδυ να είναι αναμένα τα φώτα, να είναι φυτεμένες ο χώρος. Είχαμε και το πρώτο κρούσμα χθες το βράδυ στο σταθμό της Καλαμαριάς. Θα ήθελα να το πω αυτό γιατί με πειράζει. Ενώ καθαρίσαμε το σταθμό απ' έξω και το στέγαστρο που οδηγεί στις σκάλες, πήγαν και το έβασαν.
0: Εντάξει, αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν ελέγχεται. Οι βανδαλισμοί καθημερινοί, το βλέπουμε σε μνημεία, το βλέπουμε σε πρωτομές και στο σταθμό, στους νέους σταθμούς του μετρό. Τι να πω, πραγματικά.
1: Ναι, είναι ντροπή όμως να κατασκευάζει ένα τέτοιο πράγμα για τον κόσμο. Έχουμε εξοδέψει τόσα λεφτά σαν κράτος να το φερόμαστε έτσι.
0: Πέρα από τις τελικές δοκιμές, φανταζόμαστε ότι είστε στις τελικές δοκιμές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάνουμε δοκιμές συνέχεια. Και θα κάνουμε μέχρι τη μέρα που θα πάρω την πιστοποίηση να το δώσουμε.
0: Συνεχίζει, είμαστε στην τελική ευθεία και στη διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου, ενός πολύ σημαντικού έργου για την εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης, έτσι δεν είναι, της επέκτασης προς Καλαμαριά?
1: Ναι, φυσικά. Εμείς στο μετρό, πάνω στους σταθμούς, στους τρεις σταθμούς, δηλαδή στη Μίκρα, στην Κρίνη και στην Αρετσού, την Πόντου την έχουμε κατασκευάσει. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει δημοπρατήσει και την Πόντου τα ενδιάμεσα κομμάτια. Νομίζω ότι αυτή την επόμενη εβδομάδα ο Υπουργός μας θα υπογράψει τη σύμβαση με την εταιρεία και σύντομα θα ξεκινήσει και αυτή η κατασκευή.
0: Και με
1: αυτό, η Πόντου και το μετρό νομίζω θα κάνει την Καλαμαριά κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Και αν γίνουν και κάποιες ακόμη παρεμβάσεις που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή εκεί στο παραλιακό μέτωπο, πραγματικά η Καλαμαριά θα αλλάξει πρόσωπο. Δεν το συζητώ. Την εικόνα την έχουμε. Πάμε όμως και από την άλλη την πλευρά, στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, μια πολύ μεγάλη περιοχή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με πάρα πολλούς κατοίκους, με μεγάλους δήμους, που είναι ο επόμενος στόχος, έτσι, δεν είναι το επόμενο βήμα όσον αφορά στο μετρό.
1: Ο επόμενος στόχος είναι και προσπαθούμε να αλλάξουμε και τη λογική της κατασκευής του μετρό από εδώ και πέρα. Ευελπιστώ την άλλη εβδομάδα το πολύ, άμα δεν γίνει αυτή η εβδομάδα, να έχει υπογραφούν οι πρόγραμμες εργασίες δυτικά. Δηλαδή από εδώ και πέρα το μετρό, η λογική θα είναι να ξεκινάει με πρόγραμμες εργασίες, ώστε να καθορίζονται οι σταθμοί, να γίνονται αρχαιολογικές τομές, να γίνονται να αλλάζουν τα δίκτυα κοινής ωφελίας και πλημμυρικής σταθμούς, και όταν γίνει η κανονική δημοπρασία να μην υπάρχει κανένα κόλλημα και να προχωράει το έργο γρήγορα.
0: Ο σχεδιασμός προς τα βορειοδυτικά πόσους σταθμούς προβλέπει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πριν από 2 χρόνια η Ελληνικό Μετρό έκανε μια μελέτη πληροφοριακή για τη Θεσσαλονίκη που είχε να γίνει πριν από 20 χρόνια έχει τελευταία. Έχει αποτελέσματα και έχει καθορίσει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη 3 γραμμές. Η μία γραμμή θα ανεβαίνει από τη Μίκη Θεοδωράκη, θα πηγαίνει Ευκαρπία στα 424. Η δεύτερη γραμμή θα ξεκινάει από τον έσοδο δυνητό σταθμό και θα πηγαίνει Αμπελόκηπη Εύοσμο. Και η τρίτη θα πηγαίνει Κορδελιό Κτέλ προς τα εκείνη την πλευρά της πόλης. Εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πρόδρομες εργασίες και για τους 3 σταθμούς.
0: Ταυτόχρονα.
1: Και διάμεσα θα καθοριστεί ποιο θα γίνει πρώτο. Και ποιος θα πάρει την πρώτη χρηματοδότηση από αυτούς τους 3 σταθμούς, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά για να γίνει το έργο.
0: Ναι, εκεί δεν έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ευτυχώς υπάρχει ο σχεδιασμός. Ευτυχώς. Κρίμα που ζούμε, εγώ προσωπικά ζω στην περιοχή της Τούμπας και δεν προβλέφθηκε στη βασική γραμμή του μετρό και μια στάση, για παράδειγμα, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Λέω τώρα.
1: Σε αυτή τη μελέτη υπάρχει και αυτή η ανάπτυξη για το γήπεδο της Τούμπας. Τη μελέτη ΜΑΜ που είχαμε κάνει. Είναι για τη δεύτερη γραμμή που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στόχος του ελληνικού μετρό είναι να πάει δυτικά.
0: Ναι, δυτικά, βορειοδυτικά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Η Δήμη εκεί είναι πολυπληθέστατη. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δένη. Περιμένουμε πώς και τι να λειτουργήσει η επέκταση.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή σας μέρα. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, το περιμένουμε πώς και τι. Θα είναι πολύ όμορφη βόλτα προς τα ανατολικά, προς την Καλαμαριά, με το μετρό για πολλούς από εμάς. Για κάποιο λόγο έτσι θέλουμε να πάμε, δεν οδηγούμε και τα λεωφορεία είναι λίγο αποτρεπτικά.

0: Και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Με τι άλλο, με αθλητική ενημέρωση. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όχι μόνο, είχαμε και επιτυχίες σε άλλα αθλήματα. Μαζί μας για να μας πει για όλα αυτά, φυσικά ο συνάδελφος ο Γιώργος Βένης. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Ευδοξία, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Ποτάσμα Κοπηλασίας. Είχαμε πραγματικά πολύ σημαντικές επιτυχίες και θα λέγαμε το κερασάκι του ήταν τα χθεσινά μετάλλια. Ξεκινήσουμε με το χρυσό μετάλλιο του Θεσσαλονικιού πρωταθλητή, του Πέδρου Γαϊδατζή, που επικράτησε το τελικό του Μονούς Κυφελαφιών Βαρών. Ο πρωταθλητής που στο Παρίσι του Ολυμπιακού είχε πάρει το χάγκινο μετάλλιο. Επέβαλε από τα πρώτα μέτρα τον ρυθμό του, πήρε γρήγορα το προβάδισμα και έφτασε στην πρώτη θέση με χρόνο 6:50-92, παίρνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ευρωπαϊκό τίτλο στο αγώνισμα. Και βέβαια λίγο αργότερα ήρθε και ο Στέφανος Ντούσκος, αυτός με τη σειρά του ήταν χρυσός Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. Χθες βγήκε τρίτος, παίρνοντας το χάκινο μετάλλιο στο τελικό του Μονού Σκιπ. Δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες σε ένα πρωτάθλημα που είχαμε αρκετά μετάλλια, δείχνουν στην κοπηλασία τα τελευταία χρόνια διανύει μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας, ένα άνθρωπο με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
0: Και αν μου επιτρέπεις Γιώργο, το έχουμε γενικότερα με το υγρό στίβο. Είχαμε και το πόλο, την φοβερή επιτυχία της Εθνικής. Το έχουμε με το υγρό στοιχείο.
1: Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ένα άθλημα. Άλλωστε η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα. Αυτά τα λέει μόνο να μην μπορούσαμε να έχουμε τέτοιες επιτυχίες. Τώρα, να πάμε στο ποδόσφαιρο, όπως είπες. Θα μείνουμε στα μάτς του ΠΑΟΚ, του μοναδικού εκπροσώπου της Θεσσαλονίκης στην Ευρώπη. Να ξεκινήσω πρώτα με το γκρουπ με τους πιθανούς αντιπάλους στις δύο κλήρωση, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ στο Europa League. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση έχει έγινε στις 2 το μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εφόσον προχωρήσει όπως όλοι εύχονται και στο play-off του Europa League, είναι στο δεύτερο υπογκρουπ, αποφεύγει ομάδες δυνατές όπως το Τραμπζον Σπορ. Οπότε η πιθανότητα του ΠΑΟΚ είναι, παραβάλλω πάντα με το δεδομένο ότι θα αποκλείσει την Άντερλεχτ. Ο νικητής του ζευγαριού Λάρνη Μπέγα Τυφλίδας, η Λίλεστρομ, ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύση Σόφια Καϊράτ Αλμάτι ή ο ηττημένος του ζευγαριού Σλόβαν Μπατσάβας Μιάλμπι. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει και το κερασάκι στην τούρτα των Μπρόντογκμέτζη. Σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Άντερλεχτ, δεν μένει εκτός Ευρώπης, είναι δηλαδή που λέμε η εναλλακτική λύση, συνεχίζει στο Conference League, την τρίτη τάξη διοργάνωση. Εκεί πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, παραμένω αν και εφόσον δεν τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, είναι ο νικητής του ζευγαριού Γιάβλο Ρετζιρίγα, ο νικητής του ζευγαριού Ζαλγίρης Χάιντουκ Σπλιν, ο νικητής, ένας από αυτές τις ομάδες δηλαδή, ο νικητής του ζευγαριού Μπράν Απόλλων Εμεσού, ο νικητής του ζευγαριού Ίντερ Τούρκου Βαντούς και ο νικητής του ζευγαριού Νησιών. Μιλώντας για το ΠΑΟΚ, Ευδοξία, να θυμίσουμε ότι χθες έφτασε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, είναι μέσος 23 χρονών Γάλλος και λογικά σήμερα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίση. Πέρσι σε 2 συμμετοχές όλες διοργανώσεις στη Γαλλία, είχε 3 γκολ και 4 ασίστ. Και να πάμε και στον Άρη, ο οποίος σήμερα περιμένει μια σημαντική του μεταγραφή. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Ράφα Μύρ. Είναι 29 χρονών, θα περάσει αυτός από τις ειδικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί συμφωνία με τον Άρη. Θυμίζουμε πως οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τις αιτήσεις απολαυές του ποδοσφαιριστή να φτάνουν περίπου τις 700.000 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του Μπορών, είναι ανοιχτή η υπόθεση του, ο οποίος ο Άρης θέλει να τον παραχωρήσει, αλλά όχι με χαμηλό τίμημα, και περιμένει μια πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, αξιών δηλαδή ο Άρης περίπου ένα ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον έμπειρο φόρ. Και να πούμε βέβαια κλείνοντας για τον Άρη, μεθαύριο έχει και το φιλικό στο Κρέας Κερίδης με το Παφραγκικό. Ο Ηρακλής, χθες τέλος, πήγε πολύ καλά στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε στην Ιταλία με την Πάλμα, μια πανίσχυρη ομάδα, έμεινε στο 1-1. Θυμίζουμε ότι ήταν το τρίτο φιλικό παιχνίδι επί Ιταλικού Ελλάδος. Είχε χάσει την Μπολόνια 2-0, είχε φέσει στο Παλία με το Παλέρμο. Ο Ηρακλής που προηγήθηκε στους 53 με το Κόλιτς και παραμένει στην Ιταλία μέχρι την Παρασκευή που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμότατα, Γιώργο Βένη.
1: Καλή και...
0: Ευχαριστούμε θερμότατα τον Γιώργο το Βένι και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε για σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, δελτίο ειδήσεων φυσικά στις 12 και κάθε ώρα έως τις 10 το βράδυ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, έναν υπέροχο μήνα, καλές διακοπές όσους ξεκινούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο και αύριο, Τρίτη, στις 10 το πρωί, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλή συνέχεια. Να έχετε καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, αλλά και εντός πρωτοδημικού συγκροτήματος, Ελεοφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, Εγνατία Τσιμισκή και Ελεοφόρο Μίκη Θοδωράκη. Συνεχίζεται ταυτόχρονα η έξοδος προς τις σκοτεινές παραλίες με μεγάλο κοχημάτων και καυστερής Ελεοφόρο Γεωργική Σχολή, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που κάνοντας χρήση των θερινών τους διακοπών εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων.

0: της ανάληψης και της ασπροβάλτας. Μάχη με τα τελευταία ενεργά μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, σε Δυτική Αττική και Βιωτία με τη συνδρομή εναέριων μέσων. Εγκαινώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσκα. Συνεχίζονται επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση σε Ψάθα, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο αυτή την ώρα τα δύο βασικά μέτωπα και οι εντονότερες κινήσεις των πυροσβεστών. Στο μεταξύ παραμένει πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πλήγησης από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Δυστυχώς, τραγική κατάληξη είχε συγκρούσει δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς χθες νεκροί ανασύρθηκαν. Ο δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής τονιστής του ενός ελικοπτέρου, το δεύτερο πλήρωμα, είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανέλαβε η ελληνική αστυνομία. Διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους οι 7 από τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε εστιαφόρο το οποίο εντοπίστηκε απλά η κυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς φέρεται να παρασύρθηκε από ρεύματα. Συνεχίζεται ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, καθώς υπάρχει ένας ακόμη επιβάτης του σκάφους που αγνοείται. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του μετρό, δηλώνει ο Νίκος Σταχιάος στο ΑΠΕΜΠΕ. Αφορμή την επικείμενη παράδοση της επέκτασης μέσα στον Αύγουστο. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός, τονίζει ο Υφυπουργός. Έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς δημότες, είναι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν σε όλους τους χώρους. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει η ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 τη συμβολή περιφερειακής με τη Μουδανίων. Ενώ νωρίτερα σημειώθηκε ένα τροχαίο στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, με συνέπεια καθυστερήσεις και σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, καθώς παραμένει ακινητοποιημένο το γεωταχή στο οδόστρωμα. Ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Φίνικα, στην Αλοφόρο Γεωργικής Σχολής, με συνέπεια καθυστερήσεις. Χαμηλές ταχύτητες εντός προοδομικού συγκροτήματος, στη Λοφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και αυτή την ώρα στην Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες στη Λοφόρο Μίκη Θοδωράκη και σε τμήματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Κιλκής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στην Ξηρόβρηση σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Το σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, πεζοπορό τμήμα, εθελοντές και από αέρος 2 αεροσκάφη. Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Βροντού Πιερία στους πρόποδες του Ολύμπου.

0: 40 πυροσβέστες, 16 οχήματα, πεζοπόρος τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 4 αεροσκάφη επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Μάχη με τα τελευταία ενεργά μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλια, Αιγαίας και Πιαγιο Νεκτάριο αυτή την ώρα τα σημαντικότερα μέτωπα, συνεχίζονται παράλληλα επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση των αστείων σε Ψάθα, Κρυοπηγάδη και Αγία Παρασκευή. Στο μεταξύ παραμένει ψηλός και σήμερα ο κύμαιος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πλήγησης από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση 9.500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση και επισκευή ανακατασκευής σπιτιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Τραγικό τέλος η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε νεκρό σε προχωρημένη σύψη δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Συνέλευσαν δύο Ινδοί, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν το έγκλημα. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρους, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 24η Οκτωβρίου. Σε ισχύ ως τα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανάλυτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανάλυτρο. Έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς δημότες είναι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν σε όλους τους χώρους, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος, ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
1: Άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε συντονισμένοι με το Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, FM 100. Μεσημέρι στην πόλη, στο μικρόφωνο ο Πόλης Μαυρόπουλος. Και τι ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, τι ζήσαμε και τι συνεχίζουμε να ζούμε πραγματικά. Κυριολεκτικά είναι μαύρες ημέρες που ζούμε πραγματικά. Έχουμε στεναχωρηθεί για μία ακόμα φορά απεριόριστα με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά που γίνονται με τις φωτιές, με τις ζωές των ανθρώπων αυτών που χάνονται, με τις ζωές των ανθρώπων εκεί που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Πράγματα και θάματα. Εγώ εύχομαι εσείς που μας ακούτε να περάσατε ωραία, να ξεχαστήκατε λίγο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Μεσημέρι Δευτέρας με αρκετή κίνηση. Από το πρωί είχε κίνηση στην επιστροφή. Αυτή την ώρα έχει κίνηση στην περιφερειακή, το ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τον κόβο του Ταπηργίου. Αλλά και το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και αμέσως μετά από το ύψος του Γένεσης, λίγο πιο κάτω δηλαδή, μερικά μέτρα, μέχρι και την έξοδο, λίγο πριν πάρουμε τη στροφή για τη Μουδανίων.

Έχουμε πραγματικά κουραστεί να βρούμε φωτιές. Διαβάζω εδώ στο φέστιβαλ συναγερμό. Είχαμε στην Πιερία για φωτιά στην περιοχή Βροντού. Ενώ στη Μαγούλα πυροσβέστες καταγγέλνουν ότι τους έσπασαν τα αυτοκίνητα και τους έκλεψαν τις ζάντες, ενώ εκείνοι έδιναν τη μάχη με τις φλόγες. Πράγματα που αρνείσαι να τα πιστέψεις, δεν θέλεις να τα πιστέψεις. Και όμως συμβαίνουν.

Να πούμε πως το περασμένο Σαββατοκύριακο για μία ακόμα φορά η Χαλκιδική βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο. Βούλιαξε. Τόσο κόσμο είχε. Για μία ακόμα φορά εκεί στο φανάρι της Νικήτης η ταλαιπωρία απίστευτη στο δεύτερο πόδι. Απίστευτη πραγματικά. Και ας ευχηθούμε, είχαμε πει την είδηση πριν από καιρό ότι φέτος το χειμώνα θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με τους κυκλικούς κόμβους. Να πάρει μία ανάσα ο κόσμος, γιατί αυτό που συνεχίζει να συμβαίνει και με τον όγκο των τουριστών που έχουμε, γιατί έχουμε υπερτουρισμό. Όσο κι αν δεν μας αρέσει, δεν ξέρω αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η έκφραση ή αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να το λέμε, έχουμε υπερτουρισμό. Έχουμε τρελαθεί με τους Βαλκάνιους τουρίστες, οι οποίοι πρέπει να πούμε πως δεν χαμπαριάζουν και τίποτα, έτσι. Δηλαδή νομίζουν είναι στα μπλοχόραφά τους, κάνουν ό,τι θέλουν. Και σε μένα προχθές, δηλαδή πρέπει να μαλώνεις κιόλα. Δηλαδή πας να ηρεμήσεις και δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Πήραν οι άνθρωποι εκεί πέρα σε μένα δίπλα, παραδίπλα εκεί. Βάλανε μπροστά δύο καρέκλες, έβγαλαν δύο καρέκλες που είχαν στο μπαλκόνι και ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτές τις μαδούρες που έχουν κάπου, το βρήκανε, βάλανε εκεί για να κλείσουν, να κρατήσουν τις θέσεις πάρκινγκ. Και όταν τους λες και τίποτα, έχουν και ένα τσαμπουκά, έχουν και μια μαγκιά. Θα λες και είναι στα χωράφια τους ή στο μέρος τους. Απίστευτα πράγματα. Μου λέει, να, εδώ πέρα νοικιάζουμε. Και επειδή νοικιάζεις εδώ, του λέω, του αλλού, τι νομίζεις, νοικιάζεις και τον δρόμο, ας πούμε. Όχι, να πήγα, λέει, μέχρι εδώ και ήρθα. Τι λες, ρε, δεν κατάλαβα. Απίστευτο θράσος. Εκεί πάντως, μιας και πιάσαμε το δεύτερο πόδι, γίνεται πολύ μεγάλος δώρος. Διάβαζα και ρεπορτάζ εδώ στα site τα τοπικά στη Θεσσαλονίκη για τους Τούρκους που ήρθαν και κάνουν μια τρομερή επένδυση. Αν φεύγετε προς το δεύτερο πόδι στην Κερακινία, γυρίσετε το κεβαλάκι σας δεξιά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή και να μην το γυρίσετε, να μην το δείτε. Κάνουν κάτι τρομερό, κάτι ασύλληπτο. Μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Και τώρα γίνεται ένας μεγάλος δώρος και πώς και γιατί και πώς θα δίνουμε και βέβαια. Άμα έχει ανάγκη ο κόσμος, να σου πω κάτι. Έμαθα ένας ο οποίος είχε 35 με 40 στρέμματα, πήρε 2.300.000. Και τι να κάνει δηλαδή, να κάθεται να έχει ελιές και να παιδεύεται με τις ελιές, που δεν έχει χαίρι με τις ελιές. Και εν πάση περιπτώσει τα αγοράσαν από τη στιγμή που τα πουλάνε. Και έρχονται και αγοράζουν κάποιοι, μπορεί να ήταν Τούρκοι, μπορεί να ήταν Βούλγαροι, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε, έτσι. Καλά είναι και κατανάλωση, για να είχαμε να λέγαμε που λέω και εγώ.

τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Έλα, έλα. Συνεχίζουν και εκτελέζονται αυτές οι σκηνές που βλέπαμε, δηλαδή συνεχίστηκαν, γιατί δηλαδή τώρα τελείωσε. Αυτές τώρα τις σκηνές τις είδαμε έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας, όπου διενυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου, προκειμένου να διατηρήσουν την παλιά ταυτότητα. Από σήμερα τέλος, ταξίδια μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με τα διαβατήρια. Από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, για να μην χάσουν τη σειρά, κάθισαν εκεί στις ουρές, διανυκτέρευσαν για να πάνε να βγάλουν διαβατήρια. Δηλαδή τώρα, για όνομα, δηλαδή, μας ακούνε, υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που πιστεύει ότι δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα θα φύγουν με τις νέες ταυτότητες και δεν τα έχουν κατά άλλα τα προσωπικά μας δεδομένα, ούτε με τα διαβατήρια, ούτε από τα κινητά, ούτε από πουθενά. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που το πιστεύει αυτό? Γελάμε, αλλά είναι μια ιστορία για γέλια πραγματικά. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Έρχεται και η πέμπτη Δημήτρη. Πάω Κάντερ λεχτέ έχουμε. Αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Αλλά να πούμε και για μια ωραία ευχάριστη είδηση. Να αναφερθούμε στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Πρόκειται για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην εφετινή διοργάνωση. Ο Γκαϊδατζής, που έχει ήδη σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, αφού το Μάιο του 23 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπλεντ στη Σλοβενία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών μαζί με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στον Θεσσαλονικό Πέτρο Γκαϊδατζή.

Μάλλον η επέκταση προς Καλαμαριά άρχισε να γίνεται σύριαλ εκεί που ήταν τέλη Ιουλίου. Εγώ έχει πάρα πολύ καιρό που είπα ότι τέλη Ιουλίου αποκλείεται να το δούμε. Να δούμε την επέκταση προς Καλαμαριά, προς Μίκρα. Τώρα έχουμε συνέχεια βίντεο από τους σταθμούς του μετρό προς την επέκταση και δοκιμαστικά δρομολόγια. Και το μοιράστηκε με όλους μας ο Νίκος ο Ταχιάος, ο οποίος είπε ότι μένουν ελάχιστες εκκρεμότητες, ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης. Ενώ τώρα βλέπω άλλη δήλωση του Νίκου Ταχιάου, όλα συνηγορούν ότι τον Αύγουστο θα παραδοθεί η επέκταση, λέει, του μετρό προς την Καλαμαριά. Άντε, θα το δούμε και τον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Εγώ να σου πω κάτι, ευελπιστώ ότι προς τα τέλη Αυγούστου πλησιάζει και η έκθεση τότε, όπου θα έρθει και ο Πρωθυπουργός και θα έχουμε τις ανακοινώσεις και όλα τα μέτρα και όλα αυτά και που κάθε φορά γίνονται από όλους τους Πρωθυπουργούς. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι εκεί προς τα τέλη Αυγούστου θα παραδοθεί.

Στις άλλες πολύ πρόσφατες ειδήσεις που βλέπω, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά εδώ στα site, βλέποντας εδώ στο festival, βλέπω πραγματικά. Είναι μερικά πράγματα που απορίες. Αρνείσαι να τα πιστέψεις. Αρνείσαι να πεις ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοια ασυνείδητοι, οι οποίοι έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά 4 χελώνες και τις κρατούσαν, λέει, στην αυλή του σπιτιού τους. Και τώρα τις βλέπω στην ευκαρπία έγινε. Πέντε χελώνες ειδοποιήθηκε το δασαρχείο, επιλήφθηκε του θέματος, γιατί όλα τα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από την νομοθεσία περί άγνωνων ζώων. Ψάχνουν να βρουν τώρα, γιατί δεν ξέρουν πώς βρέθηκαν εκεί οι χελώνες και ποιος τις έβαψε. Πόσο διαταραγμένος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος.

Σωστά, πολύ σημαντικά είναι ότι θα αλλάξει όψη και η πλατεία και η είσοδος του φρουρίου στο Επταπύργιο και των οδών που έχουν πρόσβαση προς τα εκεί. Αφού η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης από ομάδα αρχιτεκτόνων προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης τέθηκε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και η δωρεά αφορά την πλήρη εκπόνηση της αρχιτεκτονικής προμελέτης για την αναμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου με στόχο την ολοκληρωμένη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, την ενίσχυση προσβασιμότητας και τη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου υψηλής ποιότητας για κατοίκους και επισκέπτες. Και είδα τα σχέδια και πραγματικά είναι εκπληκτικά. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή που λέει και ο φίλος μας ο Νίκος Οντάχιαος. Ο οποίος είπε και κάτι άλλο, ότι μόλις δοθεί αυτή η επέκταση, η δεύτερη γραμμή, επιτέλους που θα τη δούμε, ευελπιστούμε μέχρι τέλη Αυγούστου προς Καλαμαριά, αμέσως μετά θα αρχίσουν οι μελέτες και θα τρέξουν τα πάντα για να πάει το μετρό προς δυτικά, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν πολύ πολύ γρήγορα, να πάρει μια βαθιά ανάσα και όλη η δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μια καλησπέρα στη Χαλκιδική και στην Άθητο, στο κορίτσι μου την Ιόλη. Η Ιόλη μου, αγαπημένη μου, μας ακούει. Από τις πολύ πολύ νεαρές μικρούλες ακροάτριες.

Πήγαμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εποχές Λίντο, τι ωραίες εποχές, ανέμελες. Καμία σχέση με το σήμερα. Οι Κρίμισου Κρένς και το Outside Looking In. Και ξαφνικά μπήκαν στη ζωή μας και τα τσακάλια. Μιλήσαμε για το περιστατικό που είχαμε στην Επιλέα εκεί πέρα. Και τώρα διαβάζω ότι μία γέλη από 7-8 τσακάλια εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή στη Θεσσαλονίκη, εκεί στη Θέρμη. Και καταγράφηκαν από εργαζόμενους σε εταιρεία security που περιπολούσαν στην περιοχή. Μία ομάδα από 7-8 τσακάλια εκεί στην περιοχή της Θέρμης είναι, για να πούμε ακριβώς, στο Lidl εντοπίστηκαν μεταξύ πανοράματος Θέρμης. Και καλό είναι όσοι κυκλοφορείτε προς τα εκεί, όσοι μένετε προς τα εκεί, να είστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Τα είχαμε όλα.

0: Ξεπεράσαμε στη μία και μισή, ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Και ενώ ζούμε όλα αυτά που ζούμε, ξαφνικά μπαίνει μέσα στι ειδήσει, κάποιε ειδήσει που έχει, α πούμε, βλέποντα. Το πρώτο θέμα, ας πούμε, που είναι ίσω το πρώτο site τη αναγνωρισιμότητα σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπει, α πούμε, μια πολύ ακόμα σοβαρή είδηση, ότι η Δέσποινα Βανδία φάγε καλαμπόκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Καβάλα. Και η βάρκα έγινε. Δηλαδή, άνομα του Θεού, ρε. Είναι η είδηση που έφαγε το δεσποινάκι μας καλαμπόκι με τον Μπισμπίκη. Ή που η Πατούλενα κάνει διακοπές με τον Τούρκο σύντροφό της. Άλλη αυτή πάλι. Από εδώ. Τι ζούμε. Έχουμε και την απόλυτη ζωή χαρισάμενη. Απόλυτη είναι αυτή. Τι να κάνουμε στην Ιταλική Ριβιέρα και ανοιχτά το Αμάλφι ήτανε. Και κάνει παντού και αυτή η είδηση το γύρο του διαδικτύου, γιατί την αναγνώρισαν, λέει, ήταν σε ένα σκάφο σκαφάτι, με τι να είναι το κορίτσι εκεί πέρα. Παντού λέμε ότι υπάρχει ένας Έλληνας και εκεί την αναγνώρισαν. Κύπρις τουρίστρες ήταν, γιατί για να το πούμε ακριβώς ποιες ήταν και τι ήταν. Την είδαν, την φώναζαν ενθουσιασμένες αφού αναγνώρισαν την Ανούλα. Την απόλυτη τη χαιρέτησε. Από πού είστε, τη φώναξε. Είχαν μια συνομιλία, ξέρετε, έτσι από μακριά εκεί πέρα με τα σκάφη. Αμάλφη, τι ωραία τα Αμάλφη. Να είμαστε καλά και να ξεωθούμε κάποια στιγμή να πάμε, γιατί είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Και εκεί, μια και μιλήσαμε λίγο πριν για υπερτουρισμό, και εκεί κάνουν πορείες και γκρινιάζουν γενικώς οι κάτοικοι και σε άλλα μέρη εκεί της Ιταλίας για υπερτουρισμό. Γιατί γίνεται ένας χαμός. Εδώ στον τόπιο Hollywood έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν γυρνάνε όλη την Ελλάδα. Τη αρπαχτής, το κυκλίδωμα γίνεται, για να τα λέμε ακριβώς. Πάντως πρέπει να σταθούμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου που έδειξε την κοινωνική του ευαισθησία. Γνωστή είδηση εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, παραχωρούσε συναυλία και ζήτησε από τον κόσμο να σβήσουν τους πυρσούς. Τα καπνογόνα, σας παρακαλώ, είπε, να μην συνεχίσουμε να λάβουμε καπνογόνα. Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε, είπε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου, είπε. Και μπράβο στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και τα πανηγύρια συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό και ένταση σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα που είμαι. Στο πρώτο θέμα εδώ. Χάμος έγινε σε ένα πανηγύρι. Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στον πύργο. Τα ξημερώματα της Κυριακής συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Πίνει πολύ ο κόσμος. Ανάβουν τα αίματα. Έχουμε παρεξηγήσεις και φτάνουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα, δυστυχώς, που είναι πολύ πολύ δυσάρεστα. Τόσο ξύλο δηλαδή. Φανταστείτε πόσο ξύλο έπεσε σε αυτό το πανηγύρι.

Στην καλησπέρα μου και στον Κώστα Γεωργιάδη, τον καλύτερο DJ της πόλης. Γεια σου Κώστα μου. Πάλι το ξέχασα, πάλι μου το θυμήσατε, γιατί είναι εκπληκτική αυτή η εκτέλεση. Και χαίρομαι πραγματικά που είστε έτσι πολύ ενεργοί και κυρίως στα social, δηλαδή γι' αυτό πάντα λέω οι social media ράδες μου, και μας τα θυμίζετε εκεί.

διάβαζα ένα άρθρο σχετικά με την ηλικία. Πάντα ήταν αναμφίβολα μία σχετική έννοια. Και για κάποιους, διαβάζω εδώ, τα 40 λέει σηματοδοτούν την αρχή της ωριμότητας, για άλλους την έναρξη της φθοράς. Δεν θέλω τέτοια. Πώς όμως αντιλαμβάνονται το γύρα στις νεότερες γενιές και πώς απέχει αυτή η εικόνα από την πραγματικότητα? Έγινε μία έρευνα λοιπόν από μια πλατφόρμα παροχής ακαδημαϊκής υποστήριξης που συμμετείχαν 2.000 άτομα από την Generation Z. Αυτούς που γεννήθηκαν δηλαδή από το 97 μέχρι το 2012. Ακούστε τώρα, το 3% των συμμετεχόντων της Generation Z θεωρεί ότι το γύρας ξεκινά από την ηλικία των 27 ετών. Ακούστε τι... Το 3% ευτυχώς είναι ελάχιστο, είναι δηλαδή το 3%. Το 22% τοποθετεί το σχετικό όριο στα 35, ενώ ακόμα ένα 26% στα 40. Δηλαδή, ένα στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι μετά τα 40 ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Προσωπικά διαφωνώ, να ξέρετε. Διαφωνώ κάθετα.

θα μου πείτε, αφήστε την πιστεύεις εσύ. Που την τσερικαρία άλλα έχει δεδομένα και άλλα σκέφτεται. Αλλάζουν οι εποχές δυστυχώς και μάλλον πρέπει να προσαρμοζόμαστε γενικά σε αυτές τις εποχές. Και όσο πιο πολύ μπορούμε στα παιδιά μας, για να μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε στο σήμερα.

Πάντως η νέα γενιά μπορεί έτσι να σκέφτεται όλα αυτά. Και να θεωρούν όλους τους 40 μετά τα 40 ότι γεράσαν, ότι μεγαλώσανε. Όταν όμως δυσκολεύουν τα πράγματα, γυρνάνε σπίτι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έρχονται να μείνουν στο σπίτι. Ζητάνε τα χαρτζηλίκια τους. Γυρνάνε στην οικογενειακή αιστεία. Να τα λέμε και αυτά.

Έχω έτοιμο ένα τραγούδι που λέει «Ταξίδεψέ με». Καταλάβατε ποιο είναι. Θα το ακούσατε σε μια σε αυτή την καταπληκτική εκτέλεση που την ακούσατε πριν από πολύ καιρό εδώ. Αλλά μια και είμαστε και ταξιδιάρες ψυχές, να πούμε, διάβαζα για τη Φλωρεντία που βρέθηκε στην πρώτη θέση για μία ακόμα χρονιά της λίστας του διάσημου περιοδικού TNDL. Συγκεντρώνοντας βαθμολογία 89,48, και η Φλωρεντία είναι μια πόλη που μοιάζει να έχει βγει από ένα αναγεννησιακό πίνακα. Και τι δεν συνδυάζει αυτή η πόλη πραγματικά. Όπου εκεί άφησαν και το αποτύπωμά τους πολύ σπουδαίοι δημιουργοί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούσατε έχετε πάει. Εσείς που δεν έχετε πάει, να σας ευχηθώ κάποια στιγμή να μπορέσετε και να πάτε, γιατί είναι πραγματικά μια μαγική πόλη και δεν είναι τυχαίο που για μία ακόμα χρονιά βρέθηκε στην κορυφή.

Και μιας και έχουμε αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη που τον περιμένει πώς και πώς όλη η Ελλάδα. Είναι γεγονός αναμφίβολο και αναμφισβήτητο αυτό. Και επειδή τελευταία ακούστηκαν πάλι διάφορα για το πότε και πώς και το πιθανό καμπάκι αυτά, μην ακούτε τίποτα. Όταν έρθει η ώρα, αν γίνει κάτι, που είναι ευχής έργο να γίνει πραγματικά, γιατί όλοι περιμένουμε τον τεράστιο Νότι Σφαγιανάκη να τον απολαύσουμε κάποια στιγμή. Να ξέρετε, θα είμαστε από τους πρώτους που θα το ξέρουμε και θα σας ενημερώσουμε. Και ξέρετε, όταν σας μιλάω και λέω κάτι από αυτό το μικρόφωνο, πάντα το εννοώ. Την καλησπέρα μου στην Πάτρα, εκεί στο νότο, τον καυτό νότο, στο Δημήτρη το Φλιάτουρα. Άλλη.

Πλησιάζουμε τις 2. Αύριο πρώτα θα σε λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή εβδομάδα. Να χαμογελάτε πάντα. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια. Με τι σας αφήνω? Χουάν Αντώνιο. Ένας είναι και ετοιμάζεται πυρετοδός. Για όλο αυτό που θα δούμε και θα σας το ξαναπώ, ότι θα δούμε κάτι συγκλονιστικό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συναυλία Αντώνη Ρέμου 12 Σεπτεμβρίου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη επιχειρηστής πυροσβεστικής στο Κιλκής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λιώματα τις 11.30 το πρωί στην Ξηρόβρη, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και από αέρους 2 αεροσκάφη. Άλλη μια φωτιά εκδηλώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία, αυτή τη φορά στην Πρωτούπη Ιερία, στους πρόποδες του Ολύμπου. 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης αιμοδέκειας, 4 αεροσκάφη, επιχειρούν στην περιοχή για την οριοθέτηση της φωτιάς. Την ίδια ώρα, μάχη με τα τελευταία ενεργά μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλια, Αγία Σκέπια, Άγιο Νεκτάριο τα σημαντικότερα μέτωπα. Συνεχίζονται παράλληλα επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση των εστιών. Σε Ψάθα, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή. Στο μεταξύ, και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πληγήσεως από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιχορήγηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ποθενέσχες 2026. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 24η Οκτωβρίου. Τέλος της μετακίνησης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής, θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

0: Υποδεχθούν τους μικρούς δημότες. Είναι οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναβαθμίστηκαν. Σε όλους τους χώρους πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης, ενώ προχώρησαν και διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. 9 χελώνες εντοπίστηκαν σε 2 αυλές σπιτιών στην περιοχή της Ευκαρπίας, εκ των οποίων οι 4 ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ενημέρωσε το Δασαρχείο για την παράνομη αιχμαλωσία των ζώων. Και εγκοί των σπιτιών θα κληθούν να απολογηθούν τώρα στη δικαιοσύνη για την παράνομη κατοχή και κακοποίηση των ζώων. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Παλμύρα Σλάνογλου. Ξεκινάει η εκπομπή Βιταμίνη P.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εντάξει, ξέρω ότι καλά δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν με την μισή και παραπάνω Ελλάδα να καίγεται, με τόσες χιλιάδες στρέμματα να έχουν χαθεί. Και φυσικά με καμία παρέτηση, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, οι αριθμοί είναι τεράστιοι και στα μονοψήφια δεν έχουμε τίποτα, ούτε μία παρέτηση. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε στην άκρη για λίγο, έστω τουλάχιστον να μπούμε, να ξεκινήσουμε να πω ένα ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά στην υγεία σας, να είμαστε πάνω απ' όλα γεροί και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς, υγιείς και να ανταμώνουμε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί η φράση «αποτύχει ζούμε» πολλές φορές έχει παίξει το τελευταίο διάστημα και περνάει από μπροστά μας. Πάω λοιπόν στα των δρόμων μας, της κίνησής μας, να σας πω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Έχουν ξεκινήσει και οι άδειες βεβαίως, έτσι από τα δυτικά όπως μπαίνουμε από την Ευκαρπία, καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες, μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα από την είσοδο της Πολύχνης και μετά, δηλαδή από την Νεάπολη και μετά βλέπω ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Καθαρίζει η διαδρομή και ξανά από την Πηλαία μέχρι την έξοδο του K12 έχουμε χαμηλές ταχύτητες και βέβαια είναι αναμενόμενο, γιατί έχουμε κόσμο ο οποίος θέλει να πάει να κάνει και ένα μπάνιο. Στο αντίθετο ρεύμα και οι καθυστερήσεις είναι γνωστές από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τη Χαλκιδική από την Μπότσαρη και μετά, από την Ανάληψη και μετά, ξεκινάει ένα ποτηλιάρισμα μέχρι τη Βούλγαρη. Στο αντίθετο ρεύμα, λίγο πριν τη Βούλγαρη, το φανάρι ξεκινάνε καθυστερήσεις. Και ποτηλιαρισμένοι θα μου είστε μόνο μέχρι και το φανάρι της Μαρτίου. Μετά είναι καλή η διαδρομή σας.

Είμαι ο Χάρτης, είμαι εδώ και βλέπω ότι στην Ανοπόλη η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Η Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου Ολυμπιάδος επίσης έχουν μια πολύ καλή εικόνα. Η Εγνατία έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Τσιμισκή διατηρεί ογκοχημάτων από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού, από την Παύλου Μελά και μετά. Μέχρι καθόλου το μήκος της έχει κίνηση. Λεωφόρος Νίκης Κούκλα, οι μόνες καθυστερήσεις που βλέπω είναι στο ξεκίνημα της. Εκεί δίπλα από τον Λευκό Πύργο. Κανένα ξεκίνημα, όλα πάνε πολύ πολύ καλά. Μπήκαμε και ξεκινήσαμε λοιπόν και σε αυτή την εβδομάδα μας στην μουσική και των συναντήσεών μας εδώ με τη Βιταμίνη. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Οι ειδήσεις φυσικά και δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε και φωτιές σε Πιερία και Κιλκής. Σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Οι φωτιές προς τον παρόν κλαίνε και είναι χαμηλή βλάστηση και εκεί να παραμείνει σε ξηρόβρηση και βροντού. Αντίστοιχα όταν μιλάμε για Πιερία και Κιλκής. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και εδώ θα κινηθούμε και σε αυτόν θα κινηθούμε για τις επόμενες ώρες. Τις επόμενες 2 ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας.

Πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις και τι να σκεφτείς, και βλέπουμε συνεχώς το βίντεο με το ελικόπτερο που διαλύεται και δεν έχεις λόγια για όλα αυτά. Είπαμε, εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν καεί ήδη και αυτή την περίοδο. 5 είναι οι ζωές που έχουμε χάσει μέχρι στιγμής όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να υπολογίσουμε το μέγεθος των ζώων που χάθηκαν από την πανίδα μας, στα δάση μέσα, και από τα πουλιά και από ό,τι άλλο κυκλοφορεί μέσα σε ένα δάσος, εκτός από τα χιλιάδες στρέμματα δασών. Και μέσα σε όλους αυτούς τους τεράστιους αριθμούς που έχουμε, δεν έχουμε ούτε μία παραίτηση. Το να μείνει και να το έχουμε, να το σκεφτόμαστε και να το θυμόμαστε και να τα αναλογιστούμε, να μην ξεχνάμε. Θα ξεκινήσουμε μουσικά. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Σας περιμένω. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε εκεί. Ελάτε ως τις 4. Θα ανεβάσουμε τις δονήσεις μας και θα φτιάξουμε σίγουρα διάθεση, γιατί αυτό μας χρειάζεται.

Βέβαια, βέβαια. Βγήκε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος. Μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις πυρκαγιές. Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, είπε. Και εξετάζεται και η περίπτωση των ανθρώπων που έχουν χάσει ζώα, οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, και περιουσιακά στοιχεία. Θα εξεταστούν και αυτές οι περιπτώσεις. Η κρατική επιχορήγηση λοιπόν για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Η ερώτηση είναι γιατί να έρχεσαι, δηλαδή πόσες φορές έχουμε πει ότι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.

Και σκεφτόμουν τον διήμερο αυτό που πέρασε και βλέποντας τον χαμό ακόμα δύο ψυχών, έτσι, τόσο μα τόσο άδικα. Σκεφτόμουν αυτό που διάβαζα σε ένα σχόλιο, πόσο στοιχίζει ένα από τα ραφάλ που έχουμε πάρει και αν δεν παίρναμε 20 ραφάλ, αν δεν παραγγέλαμε, όχι ραφάλ, F35. Μέχρι αν δεν παραγγέλαμε 20 και παραγγέλαμε 19 ή 18, ξέρετε πόσα αεροπλανοφόρα θα είχαμε για την κατάσβεση των φωτιών, για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Λέει ότι ένα F-35 στοιχίζει όσο περίπου 20 από αυτά τα αεροσκάφη. Δηλαδή αν τα παίρναμε 18 ή 19, τι θα γινόταν και θα είχαμε 20-40 αεροσκάφη στη διάθεσή μας. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Τώρα πας τώρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καεί το σπίτι του, έχει χάσει την περιουσία του, τα ζώα του, τη γη που είχε και καλλιεργούσε, και να του πεις ότι εγώ θα σε αποζημιώσω. Σε πόσα έτη θα γίνει όλο αυτό, σε πόσα έτη λέτε να μεσολαβήσουν για να επανακάμψουν και να έρθουν στα ίσια τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι ζωές τους, να ξαναβρούν αυτή την πορεία, να ξαναμπούν σε μια πορεία. Είναι τρελό να το σκέφτεσαι, είναι τρελό αυτό που γίνεται, είναι λυπηρό να φτάνουμε σε ένα σημείο τέτοιο και να λέμε ότι εντάξει, εμείς θα σας αποζημιώσουμε. Όχι κύριοι, πρέπει να είμαστε οργανωμένοι. Τα τελευταία έτη, και αν δεν έχουν καεί εκατομμύρια στρεμμάτων ελληνικής γης. Τι να αναφερθούμε στο δάσος της Δαδιάς, στο Natura. Και απορώ σε αυτή την περίπτωση, συζητούσαμε σήμερα για με την Νίκη, πώς δεν έχει επενέβει σε τέτοια περίπτωση και η UNESCO και όλα αυτά, όταν είναι ένα δάσος χαρακτηρισμένο Natura και καίγεται. Δεν πρέπει να λογοδοτήσουμε και κάπου αλλού. Υποτίθεται ότι είναι παγκόσμιο όλο αυτό που γίνεται. Προστατεύουμε κάτι πολύ σπάνιο και το έχουμε υπό την επίβλεψή μας και το προστατεύουμε και το προστατεύουμε και το προστατεύουμε μέχρι που καίγεται και όλα καλά. Μόνο δυσάρεστες είναι οι σκέψεις που μπορεί να έρθουν μπροστά σου. Βεβαίως είναι ενθαρρυντικό το ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις, αλλά τι να το κάνεις, το θεραπεύει όταν δεν έχουμε περάσει στο πρώτο στάδιο, το προλαμβάνει. Όταν το έχουμε ξεπεράσει, μάλλον το έχουμε προσπεράσει έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη. Και όταν δεν έχουμε φροντίσει με κανέναν τρόπο να ασφαλίσουμε τη χώρα μας από τις πυρκαγιές που ξέρουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε, κάθε έτος έχουμε.

Κάψε σε λίγο στην Αφρική και κυρίως Σαχάρα. Θα βρίσκεις περισσότερα δέντρα από ό,τι θα βρίσκεις στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε καταντήσει. Έχουμε φωτιά στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Κάψτε και την Πύλο, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Και εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά και είσαι σε μια κατάσταση και λες τώρα τι γίνεται, τι να πρωτοδούμε. Έρχεται είδηση μπροστά. Αυτοψία Μενδώνη στο Χαμτζά Μπέιτζαμι. Δηλαδή, άλλοι χτενίζονται εκεί πέρα τώρα. Καίγεται η Ελλάδα και η άλλη ασχολείται με τα τζαμιά. Θα τρελαθούμε. Και θα αποδοθεί στο φθινόπωρο τη Θεσσαλονίκη. Να μην στεναχωριέστε. Δηλαδή, όλα βαίνουν καλώς όσον αφορά τον πολιτισμό μας και τα αρχαιολογικά μας. Αχ, τι ζούμε και πρέπει να τελειώνει όλο αυτό το θέμα, γιατί πλέον δεν είναι αστείο, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το χειρότερο που συνέβη, εκτός από να πούμε ότι στη φωτιά στο Κιλκής που βρίσκεται σε εξέλιξη, στη μάχη έχουν ρηχτεί και Μολδαβοί πυροσβέστες. Και να ευχαριστήσουμε για την βοήθεια που έρχεται απ' έξω. Έχουμε και την άλλη, την απίστευτη ιστορία που συνέβη χτες ή προχθές, όπου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη, δίνουν τη ζωή τους ουσιαστικά, ρίχνουν στη μάχη για τις πυρκαγιές. Και υπάρχουν και οι άλλοι, όπου φρόντισαν να βανδαλίσουν τα οχήματα των εποχικών πυροσβεστών που έδιναν μάχη στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Και μαντεύστε από πού γνωστοποιήθηκε η είδηση σε εμάς, από την καταγγελία που έκαναν οι εποχικοί πυροσβέστες στο Facebook. Αν τους ακολουθήσετε εκεί θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση. Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι και πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άγνωστοι λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των πυροσβεστών, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, και τι έκαναν εκεί στη Μαγούλα. Αφαίρεσαν μέχρι και τις ζάντες και τους τροχούς των οχημάτων τους. Έσπασαν τζάμια, έκλεψαν ό,τι μπόρεσαν να βγουν, γιατί φαντάζεσαι τώρα ένας πυροσβέστης έχει αφήσει τα πράγματα του όλα μέσα στο οχημά του και έχει ρηχτεί στη μάχη της φωτιάς. Είναι απίστευτο. Κάποια ανακοίνωση δεν είδαμε από την πολιτεία για αυτούς και τι θα γίνει με τα πράγματα, με τις περιουσίες τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποζημιωθούν και αυτοί. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και επιτέλους θα γίνουν μόνιμοι στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής.

Ηλιόλουσες θα είναι σίγουρα οι μέρες μας και αναμένεται και άλλη αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον από την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, εξακολουθούμε να έχουμε ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και βέβαια βλέπουμε πώς αναζωπυρώνονται διαρκώς μέτωπα πυρκαγιών. Πέρασε και από τον τοίχο του Στέλιου Γερονιμάκη, ο οποίος πολλές φορές μας αφήνει έτσι πολλά όμορφα για διασώσεις, για την άγρια φύση και για τα ζωάκια, τι γίνεται. Βρήκαμε λοιπόν 4 χιλόλες βρέθηκαν στην Ευκαρπία που είχαν βάψει κάποιοι με λαδομπογιά χρώματος πορτοκαλί τα κελίφη τους. Τις κράτησαν και στην αυλή του σπιτιού τους, μια χαρά. Τους είχε για κατοικίδια τις χιαλόνες. Ευτυχώς ειδοποιήθηκε ο Στέλιος Γερονιμάκης από την ελληνική ομάδα διάσωσης και επανένταξης άγριας ζωής και επιλήφθηκε του θέματος. Ειδοποιήθηκε φυσικά το δασαρχείο, έτσι. Επιλήφθηκε το θέμα το δασαρχείο ουσιαστικά. Απλά ο γιος Στέλιος ήταν αυτός που πήγε πρώτος. Είδαμε και κάποιον άλλον ο οποίος μόλις είδε ένα χέλι το οποίο το είχαν ξαναβάλει στη θάλασσα γιατί δεν ήταν καλά. Πήγε και το χτύπησε με το ψαροντούφεκο, επίσης προστατευόμενο είδος το χέλι. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει και ό,τι γουστάρει από ό,τι φαίνεται εδώ. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε και να δράσουμε κάποια στιγμή γιατί δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο που θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι όμως και αμέσως μετά θα πάμε εκεί για να μπούμε στο δεύτερό μας μέρος. Εσείς περνάτε πάλι από τον τοίχο, αφήνετε αποτυπώματα και έρχομαι και εγώ σε λίγο από εκεί.

0: Vitamin B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Κάποιες στιγμές πραγματικά είναι ένα κακό όνειρο όταν ακούς ότι είμαι τζιχαντζιστής και τη σκότωσα λόγω θρησκείας. Δηλαδή, διαβάζεις όλα αυτά, βλέπεις τους Ινδούς οι οποίοι σκότωσαν τον άλλον τον άνθρωπο και λες τι πραγματικά συμβαίνει. Όχι μόνο, είδαμε και την απόβαση που έγινε προχθές στη Θεούτα. Τι γίνεται στον κόσμο, αλλά και τι γίνεται και στη χώρα μας. Και λες από πού να το πιάσω. Ούλετε και μάλα χέρι, αν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100. Αυτή είναι η βιταμίνη P. Ναι, ρε Λεάνα μου, αυτή είναι η βιταμίνη P. Και εσείς είστε εδώ και θα είμαστε παρέα έως και τις 4. Θα περάσω από τον τοίχο γρήγορα, ναι, γιατί έχετε ήδη συγκεντρωθεί. Και βέβαια αυτή την συγκεκριμένη ανάρτηση που κάνουμε, την κάνουμε κάθε χρόνο, κάθε έτος με τις φωτιές. Και πέρσι την είχαμε ανεβάσει. Τις προάλλες τον είδα στον τοίχο του Παντελή μας, να στείλω πολλά φιλιά στο κέντρο και του λέω ναι, φεύγει για τοίχο φυσικά η συγκεκριμένη φωτογραφία και δεν ξεχνάμε ούτε το ξύλο που έφαγαν πριν από 2 έτη οι πυροσβέστες ή την άβρα που βγήκε έξω και τους επιτέθηκε πριν από 3-4 έτη. Γιατί ζητήσανε να γίνουν μόνιμοι. Δεν ξεχνάμε Παντελή μου, και ούτε θα το ξεχάσουμε, όπως και πολλά άλλα δεν θα ξεχάσουμε. Και αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Την αγάπη μας θα στείλουμε στη Σύση μας στην Τούμπα, στη Στέλλα επίσης στην Τούμπα, στο Δημήτρη και στην Τασούλα μας επίσης εκεί, στον παλιό συνάδελφο το Γιάννη, στην Ελένη, στη Μαριάννα, στην Έλενα τη Λεμονίδου, στο Στέριο, στην Ελένη μας, στο Λάζαρο, αγαπημένη Ελένη Πάνος και Αλέξανδρος, Ελένη Δημητρίου, στο Μανώλη, στη Σοφία μας στη Βέρεια, όπως και στην Ευγενία μας στη Βέρεια, Σοφία τη Βασιλείου, στη Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι, στο Γιώργο, στην αγαπημένη Νίκη, στον Μάριο και στο Θάνο. Και βέβαια στην υπεραγάπη μας. Πού είναι η υπεραγάπη ο Γιάννης μας, εξαφανίστηκε όντως εκεί στις καντίνες, δεν του φτάνουν οι καντίνες. Τι άλλο θα κυνηγήσει. Βλέπω ότι και στα Μάλγαρα έχουμε λίγη κίνηση στους δρόμους. Και τι συζήτηση είχαμε λοιπόν σήμερα? Σήμερα είχαμε μια συζήτηση που ήρθε η πληροφορία ότι από κάποια τούνελ, έτσι άμα φύγεις για Γιάννενα και κατέβεις έτσι για να πας προς τα Σίβωτα και τα λοιπά, στην γνωστή τη διαδρομή, τα τούνελ αυτά έχουν μονοδρομηθεί. Και ο λόγος που μονοδρομήθηκαν δεν είναι γιατί κάνουν κάποια έργα, είναι γιατί δεν έχουν πάρει άδεια πυρασφάλειας και είναι σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό πρέπει να γίνει μεγάλο θέμα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και γιατί είπαμε ότι αυτή η φράση «αποτύχει ζούμε» παίζει πάρα πολύ τελευταία. Πάμε στην περιφερειακή μας από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ, και λίγο νωρίτερα έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Μετά καθαρίζει όμως η διαδρομή σας στο ρεύμα αυτό. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα, στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου δηλαδή, θα έχετε αρκετή κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι με αρκετά καλή εικόνα από Μαρτίου μέχρι Βούλγαρη και στα 2 ρεύματα καθυστερήσεις. Το κέντρο μας Κουκλάκι. Άνω πόλη Κούκλα και εμείς τα καλύτερά μας, ο τείχος πάντα στη διάθεσή σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook.

Καλά, από ό,τι φαίνεται έτσι θα μας πάει με τις αναζωπυρώσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε και στο κανδύλι αναζωπύρωση. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις. Και ξέρω ότι δεν είναι και πολύ πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Βλέπω τώρα ανέβασε μία ανάρτηση ο Παντελής μας. Μπείτε στον τοίχο του, Παντελής, να δείτε τι άρθρο έχει ανεβάσει. Στο capital.gr το βλέπουμε. Ποια είναι η εταιρεία που έχει το αιωλικό πάρκο πίσω από τη Φοινική Πυρκαγιά στη Βιωτία, γράφει το άρθρο. Ο τίτλος του είναι αυτός. Μπείτε, θα τα βρείτε αυτά. Στο μαράκι μας και στο Indie δεν στείλαμε την αγάπη μας, να στείλουμε και εκεί. Και βέβαια να πάω στα άλλα τα ευχάριστα που έχουμε από ελληνικής πλευράς. Στέφανος Ντούσκος, χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης, 5 ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 5 μετάλλια, πολλά και θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο. Σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του απλού σκιφ. Πέτρος Γκαϊδαζής, ο Θεσσαλονικιός κοπηλάτης που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονόσκιφ ελαφρών βαρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για άλλη μια φορά ο Πέτρος σήκωσε πολύ ψηλά την ελληνική σημαία. Στο Τάικβοντο είχαμε την Ιφηγένεια Κακαρέλη να κατακτάει το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Τάικβοντο. Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα, Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα, Πέτρος Κασαβίτα στη σφυροβολία, Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλόν, με τα μετάλλια τους έχουν έρθει στην Ελλάδα. Στο ριέτητο στους αγώνες των κάτω των 18, όλα αυτά. Έτσι τα νέα παιδιά, το νέο αίμα της Ελλάδας, που πάντα μας κάνουν πολύ πολύ χαρούμενους. Είχαμε τις αδερφές Αλεξανδρίου που φόρεσαν μετά από 14 χρόνια ξανά τα λευκά, τα γαλανόλευκα, και κατέκτησαν το χρυσό στο ευρωπαϊκό. Είχαμε τεράστιες επιτυχίες όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε τους την Ελλάδα να κέρδισε τους Σέρβους και τους πρόκρισους 8 του Euro Basket Under 18, κάτω από το 18. Πολλές επιτυχίες είχαμε αυτές τις μέρες με τα ελληνικά χρώματα.

ελληνικές επιτυχίες παντού, στο εξωτερικό, από την από το νέο ελληνικό αίμα. Ελληνικές αποτυχίες από την πολιτεία που έχει φανεί πολύ πολύ λίγη σε όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες.

στα δικά μας εδώ, στις πόλεις μας, όλα δείχνουν ότι τον Αύγουστο θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Πάει ο Ιούλιος, πάνε οι προβλέψεις. Τελευταία με τις προβλέψεις δεν πάμε και πάρα πολύ καλά με τις ημερομηνίες. Αλλά τουλάχιστον λες ότι και αυτό θα γίνει, θα παραδοθεί. Βεβαίως εμείς αυτό που ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να υπάρξει άμεσα και γρήγορα προέκταση και σε άλλα σημεία της πόλης, προκειμένου το μετρό ουσιαστικά να εξυπηρετήσει πολύ πολύ κόσμο. Και είναι ο λόγος για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, έτσι δεν είναι?

Βλέπω εικόνες τώρα από τα οχήματα των πυροσβεστών στη Μαγούλα, εκεί όπου επιχειρούσαν οι άνθρωποι, και πώς έμειναν χωρίς ούτε καν τις άντες τους, χωρίς λάστιχα, χωρίς τίποτα. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους ποιος θα τους προστατεύσει? Δηλαδή οι ίδιοι τρέχουν να προστατεύσουν όλους εμάς και τα οχήματά τους τα βρήκανε ρημαγμένα. Αδιανόητο.

Περνάει γρήγορα η ώρα και σε λίγο θα πάμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Α, βλέπω και ένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη όπου το έκαναν γυαλιά καρφιά. Το δημοτικό λεωφορείο του Δήμου Νεάπολης Οικαιών που βρισκόταν σταθμευμένο στο εντός περιφραγμένου και κυκλωμένου δημοτικού χώρου. Είναι η δεύτερη φορά που προκαλούνται εκτεταμένες φθορές στο συγκεκριμένο όχημα. Έντονη έλλειψη αστυνόμευσης. Το ξέρουμε, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να δούμε το λεωφορείο του Δήμου Νεάπολης Οικαιών να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Θα πάμε λοιπόν σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κύριο Μενού. Όχι για το κύριο Μενού, για τη δεύτερη ώρα το κύριο Μενού το έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε από τις 2 μαζικέ αυτή την εβδομάδα. Και εκεί θα πάμε με Kim Wilde, You Keep Me Hanging On και θα επιστρέψουμε για το δεύτερη μας ώρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι Κόμβο Επιταπηργίου, στο ρεύμα προς Δυτικά από Τριανδρία μέχρι Άγιο Παύλο, στο κόκκινο 26 Οκτωβρίου Παλαιού Σταθμού Εγνατία, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη, Παραλιακή και λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής των Κιλικής για κατάσβεση φωτιά στην Ξηρόβρυση σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Βροντού Πιερία στους πρόποδες του Ολύμπου. 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 4 αεροσκάφη επιχειρούν να την οριοθετήσουν. Μάχη με τα τελευταία ενεργά μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Άγιο Νεκτάριο, τα σημαντικότερα μέτωπα, συνεχίζονται παράλληλα επιχειρήσεις για πλήρη κατάσβεση των εστιών σε Ψάθα και Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση στην Κεφαλονιά. Πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος της εκδήλωσης φωτιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι επλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται πλέον στο 100%. Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον ΟΑΣΤ μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τις επόμενες μέρες οι 171 οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό για τις παλιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από σήμερα οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της Σέγγεν. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξής θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς δημότες είναι οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναβαθμίστηκαν. Σε όλους τους χώρους πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης.

0: ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μήνυση κατά γνώστων κατέθεσε ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών μετά τον βανδαλισμό για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο λεωφορείο του Δήμου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο όχημα που ήταν σταθμευμένο σε δημοτικό οικόπεδο, περιφραγμένο και κλειδωμένο. Στις αργές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στις νότες FM 100.

Μπήκαμε και στην δεύτερη μας ώρα, κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Βεβαίως έχουμε τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, τα ακούσατε και από τον Κωνσταντίνο Λουτζιώτη πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων. Από την Ευκαρπία όσοι μπαίνετε μέχρι και το ύψος των Σικαιών έχετε αρκετά μεγάλο μποτιλιαρίσμα μπροστά σας. Και χαμηλές ταχύτητες θα κρατήσουν, να ξέρετε, μέχρι και τα κωνσταντινοπολιτικά. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι... για λίγα μέτρα είναι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ καλή είναι η εικόνα στο, μέτωπο που έχει, το, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από την Τριανδρία βλέπω και για λίγα μέτρα μόνο το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της πόλης έχουμε πολύ καλή εικόνα. Στην Λεωφόρο Νίκης άρχισε να συγκεντρώνεται κάποιος όγκος οχημάτων. Από την Καρατάσου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θα έχετε τις ανάσεις σας, μη μου στεναχωριέστε. Εγνατία Τσιμισκή με πολύ καλή εικόνα. Άνω πόλη το ίδιο. Μήκη Θεοδωράκη στο ρεύμα, καθόδου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Οι ειδήσεις δεν αλλάζουν, δεν έχουμε κάτι πιο καλύτερο νέο για να σας πω. Γι' αυτό και θα πάμε γρήγορα και στα μουσικά μας, μιας και από τον τοίχο περάσαμε. Σας περιμένω βέβαια να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Δεν θέλω να λέμε άλλο για τις πυρκαγιές, για τις αναζωπηρώσεις. Αρκετές είναι οι δυσάρεστες ειδήσεις που έχουμε όλη την ημέρα στα αυτιά μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική.

Μια άλλη επίστευτη είδηση έρχεται από την, από την παραλία του Κρασνοντάρ. Ένα ουκρανικό ντρόουν συνετρίβει μέσα σε λουόμενους σε παραλία στο Κρασνοντάρ και υπάρχουν και νεκροί. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, μην το ψάχνετε καθόλου. Γι' αυτό αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τον οργανισμό μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να είμαστε καλοί εσωτερικά πρώτα. Να έχουμε μια ψυχική ηρεμία, γιατί αυτό είναι που χρειαζόμαστε και χρειάζεται ο κόσμος μας και ο πλανήτης μας.

Έχουμε και εμείς ένα drone εδώ στην Πηλαία. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είναι αυτό που εντοπίζει κινήσεις περίεργες στο δάσος του Σέιξου. Και όχι μόνο, σε όλο το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη.

Να ενημερώσω τους φίλους οδηγούς ότι θα κλείσει η περιφερειακή μας για 6 ώρες αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα χαράματα της Τετάρτης και αντιστοίχως για άλλες 5 ώρες από το βράδυ την 11η βραδινή της Τετάρτης έως και την 5η βράδυ, πρωινή της 5ης. Οπότε Τρίτη βράδυ και Τετάρτη βράδυ από τις 11 και μετά να ξέρετε ότι η περιφερειακή μας θα κλείσει, φυσικά είναι για τις εργασίες που γίνονται στον flyover. Η κόμβη K10 και K9 είναι αυτοί που στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες και θα είναι κλειστό εκείνο το τμήμα. Το λέω από τώρα για να μην βρεθείτε προ εκπληξιών.

Εδώ μεταξύ βλέπουμε την μισή Ελλάδα να καίγεται και από την άλλη που είπαμε ότι κάποιοι χτενίζονται, ναι, γίνονται και αυτά, πάνε σε πανηγύρια. Έχουμε και τα πανηγύρια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αλλά τελικά δεν είχαμε και πολύ καλές εξελίξεις εκεί, μιας και στον πύργο κατέληξαν στο νοσοκομείο και σε αστυνομικό τμήμα κάποιοι, γιατί ήρθαν στα χέρια. Δηλαδή πας τώρα να διασκεδάσεις, έτσι, και λες πάω για αυτό, είσαι μέσα στον κόσμο, ξέρεις ότι γίνεται χαμός, γιατί όταν γίνονται κάποια πανηγύρια σε συγκεκριμένα μέρη γίνεται πραγματικά χαμός. Ξεκίνησε από δύο παρέες το πρώτο περιστατικό, γιατί είχαμε και άλλο περιστατικό, συνεπλάκησαν. Προκλήθηκαν κάποιοι μικροτραυματισμοί, υπήρχαν κάποιες μεταφορές, μετακινήσεις σε νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του πύργου. Μετά δεν έφτασε αυτό, ήρθαν και άλλοι πρώην συγγενικά πρόσωπα κάποιοι, μεταξύ πρώην συγγενικών προσώπων, γιατί ήταν πρώην, καταλάβατε τώρα, έτσι, δεν ήταν τα συγγενικά, ήταν τα πρώην συγγενικά πρόσωπα. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν είμαστε καθόλου καλά, εντάξει, δηλαδή είπαμε να πάμε κάπου να ηρεμήσουμε, να περάσουμε καλά. Και βλέπεις ότι κάποιοι το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να είναι έτοιμοι να αρπαχτούν. Αλλά να μην έχουμε. Δηλαδή, πραγματικά εύχομαι αυτός ο μήνας έτσι να κυλήσει ήρεμα, χωρίς καθόλου δυσάρεστες ειδήσεις, εάν γίνεται. Και μόνο με καλές ενέργειες, αυτές που χρειαζόμαστε όλοι μας.

Την Τενσάρ που τους γνωρίσαμε και τους αγαπήσαμε μέσα από τη μαγική συχνότητα του τότε FM 101. Είχαν έρθει και στη Θεσσαλονίκη για μια και μοναδική εμφάνιση. Έτσι γνώρισαν, από εδώ ξεκίνησε και το ταξίδι τους και την επιτυχία στις χώρες που πέρασε αυτό το τραγούδι. Και με τη βοήθεια αυτού αλλά και των YouTube θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψω για την τελική ευθεία και βέβαια θα περάσω και από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς. Οπότε αφήστε τα αποτυπώματά σας εκεί στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στις νότες FM 100.
0: Βιταμίνη B.

Με Fleetwood Mac και τραγούδι που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε, Little Lies, μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά, να βλέπω και την Έλενά μας και τον Μπάμπη από τη Χαλκιδική. Άννα και Φάνη Κτενίδου εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Ο Πάρης είναι εδώ, επίσης να στείλουμε την αγάπη μας. Ο Γιάννης Καρδιάς μας, ο Γιάννης ο Ροκ, αγαπημένη Αλεξάνδρα στην Αθήνα, ο Περικλής μας, ο Γλενταδάκης, πολλά πολλά φιλιά. Τι ωραία παρέα και σήμερα. Εκεί περνάτε τον τοίχο, αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Σας βλέπω τι κάνετε, τι ωραίες εικόνες μου ανεβάζετε κάθε μέρα. Μπράβο ρε Γιάννη μου, έτσι, αυτό είναι, αυτό έκανε ο Γιάννης. Ο Γιάννης έκανε, κάνει αυτό που έχουμε πει, να κάνετε διακοπές. Διακοπές δεν σημαίνει διακόπτουμε από την καθημερινότητά μας. Ορίστε, μας είδε πριν από 14 λεπτά στην ομάδα, στην παρέα. Και αυτό γιατί αποσυντονίστηκε. Αυτό θέλω να συμβαίνει σε όλους σας και το εύχομαι πραγματικά να συμβεί σε όλους. Να αποσυντονιστείτε με την καλή την έννοια, να χάσετε την έννοια της ώρας και να μου είστε έτσι σε μια πολύ καλή διάθεση. Να μην σκέφτεστε τι ώρα είναι, τι έχω να κάνω. Να ξεκουραστείτε και το πιο βασικό απ' όλα είναι να ξεκουραστεί το μυαλό που το σώμα τόσο πολύ είναι κουρασμένο και το βλέπω σε πάρα πολύ κόσμο τελευταία. Οπότε ναι, διακοπή και διακοπές σημαίνει αυτό ακριβώς, Γιάννη μου, έτσι να περάσετε υπέροχα και τέλεια, αποσυντονισμένος να παραμείνεις καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών σου.

Ήρεμα, ήρεμα και με όμορφες μουσικές θα φτάσουμε στις 4, έτσι λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τραγούδια που έχουμε για καιρό να τα ακούσουμε και έχουμε αγαπήσει πολύ στο παρελθόν.

Έτσι κρατάω τις καλές εικόνες και μπαίνω στον τοίχο του Πέτρου Γκαϊδατζή, ο οποίος τηλεγράφει, γράφει: νιώθω περήφανος και ευλογημένος που κατάφερα να φέρω την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, η χαρά αυτής της επιτυχίας συνοδεύεται από θλίψη για όσα ζει η χώρα μας αυτές τις μέρες. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, με όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές και με όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Αφιερώνω αυτή τη νίκη σε όλους όσοι συνεχίζουν να παλεύουν. Πέτρος Γκαϊδατζής, αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Αυτός είναι ο Θεσσαλονικιός Πέτρος Γκαϊδατζής, ο χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης, ο πρωταθλητής Ευρώπης, που κατάφερε κάτι πολύ πολύ σπουδαίο. Και παρόλα αυτά, το μυαλό, η ψυχή και η καρδιά του είναι εδώ στην Ελλάδα.

Τέτοια μηνύματα σε κάνουν να συγκινήσει, να δακρύζεις και να λες, να νιώθεις περήφανος, περήφανη που είσαι Έλληνας, που είσαι Ελληνίδα. Πανάξιος. Πόσο μα πόσο χαίρεσαι όταν γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι Έλληνες αθλητές. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Και αυτή είναι η ελπίδα που έχουμε μέσα μας και αυτοί είναι που κρατάνε τη σπίθα αυτής της ελπίδας ζωντανή.

Νέα φωτιά έχουμε στη Νέα Τρίκλη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Εκεί... Φωτιά και η ξηρά χόρτα. Στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες, 6 πυροσβεστικά οχήματα και δίνουν μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Έχουμε πολύ πολύ γρήγορα να περιοριστεί η φωτιά εκεί και να μην έχουμε και άλλα. Και βέβαια ενώ είσαι μέσω καλοκαιριού, έρχονται και τα τρίωρα που μένει κάποιες περιοχές χωρίς νερό, και τρίωρα και τετράωρα. Οι γνωστές εργασίες. Εύχομαι να είναι τουλάχιστον αυτές που είναι προγραμματισμένες και να μην έχουμε και τις απρογραμμάτιστες, γιατί καίγονται και τα πλυντήρια όταν δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο και δεν το γνωρίζει κάποιος. Και μένεις και χωρίς νεράκι και πολλά είναι τα δύσκολα.

0: Εμείς τα καταφέραμε, φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται μία ακόμη βιταμίνη μας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει ότι ως αύριο θέλω να μου φροντίσετε τον οργανισμό σας. Πρώτα απ' όλα τον ενισχύουμε με φρούτα και λαχανικά. Πίνουμε νεράκι να παραμένουμε ενυδατωμένοι. Υγειωνόμαστε αν αυτό είναι δυνατό και γιατί να μην είναι με τέτοιον υπέροχο καιρό. Ακόμα και στην πόλη να είσαι, πήγαινε για κάτσε σε ένα πάρκο κάτω από ένα δέντρο να δεις τι ωραία που θα νιώσεις. Θα κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, να φτιάξουμε το μέσα μας. Να γίνουμε καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας και να ανταμώσουμε και πάλι αύριο υγιή. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2 το μεσημέρι. Την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγυλια Χαλκιδικής σε έκθεση με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ξηρόβρυση Κιλκής μετά την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ύφεση φωτιά στην Πιερία, σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Βροντού στους πρόποδες του Ολύμπου. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς το πύρινο μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο. Αναζωπυρώσεις και στην Κεφαλονιά. Πολύ ψηλός θα είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Ο Δήμαρχος Τηλίδας Γιάννης Αποστόλου είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή ένα αέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες της πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Εξιτήρια από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξετάζουν στο μεταξύ γενετικό υλικό από τα ρούχα του παιδιού για να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι. Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον ΟΑΣΤ μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τις επόμενες μέρες οι 171 οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου και το Σεπτέμβρη να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του μετρό, δήλωσε ο Νίκος Σταχιάος με αφορμή την επικείμενη παράδοση της επέκτασης μέσα στον Αύγουστο. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός, τονίζει ο Υφυπουργός Μεταφορών. Σε ισχύ ως τα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Νέες συνομιλίες με το Ιράν ξεκινούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ και την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η επίθεση κατά του Ιράν που αποφασίστηκε να ακυρωθεί το Σαββατοκύριακο θα ήταν η μεγαλύτερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
5: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω τόσο.

έχω το χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική σε έκταση με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην ξηρόβρηση του Κιλκής, σε ύφεση φωτιά στην Πιερία, σε χορτολιβαδική έκταση στη Βροντού στους πρόποδες του Ολύμπου. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς το μέτωπο της φωτιάς μένεται ανεξέλεγκτο. Μεγάλη αναζωπύρωση στο βουνό πάνω από την Ψάθα. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές. Πολύ ψηλός και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ένας εκ των δύο είναι δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Ο δεύτερος εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες της πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές σε Αττική και Βιωτία. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο βράδυ τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το flyover. Οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί και αφορούν το βράδυ της Τρίτης στο κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας, στο ρεύμα προς δυτικά, και το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί τις βραδινές ώρες. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξετάζουν γενετικό υλικό από τα ρούχα του παιδιού για να διαπιστωθεί αν όντως το ζώο ήταν τσακάλι. Στόχος βανδάλων έγινε η πρόσφατα αναπλασμένη οδός Χιλής στην Καλαμαριά λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου των πράσινων διαδρομών. Άγνωστοι ξερίζωσαν προστατευτικό κολονάκι και το πέταξαν μέσα σε νεοφυτεμένο παρτέρι, προκαλώντας ζημιά στο πεζοδρόμιο και στις νέες φυτεύσεις, ενώ προχώρησαν και στη διακοπή της παροχής νερού στα παρτέρια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν για τέταρτη μέρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η Ψάθα, τα πρώτα σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και έγινε κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Νωρίτερα είχαν εκενωθεί Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος. Φωτιά επίσης σε δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές. Πολύ ψηλός και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε ξερά χόρτα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ξηρόβρυση Κιλκής, σε ύφεση φωτιά στην Πιερία, σε χορτολιβαδική έκταση στη Βροντού, στους πρόποδες του Ολύμπου. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ένας εκ των δύο είναι δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Ο δεύτερος εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ που είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου στην Κρήτη. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, οι πληγέντες δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη την 5η. Ο Δήμος Παύλου Μελά με ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί το βράδυ. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αμπιθύτα εξετάζουν γενετικό υλικό από τα ρούχα του παιδιού για να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν όντως τσακάλι. Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον ΟΑΣΤ μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τις επόμενες μέρες οι 171 οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι. Έτοιμοι να υποδεχθούν τους μικρούς δημότες είναι οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναβαθμίστηκαν. Σε όλους τους χώρους πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες για την αδειοδότησή τους, τονίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο βράδυ τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης και αφορούν το βράδυ της Τρίτης το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπα, στο ρεύμα προς Δυτικά, και το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Έκκληση στους δημότες για ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού μέχρι το τέλος Αυγούστου απευθύνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιθωνίας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρεται, το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση, με τους πολίτες να καλούνται μεταξύ άλλων να σταματήσουν το πότισμα, το πλήσιμο εξωτερικών χώρων και το γέμισμα πισινών. Εκατοντάδες μετανάστες έστησαν σήμερα καταβλισμό σε μια παραλία της Θέουτα, καθώς οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισρωή τους στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Ζέινα και Τζανάντο, εδώ είμαστε και έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Συντονισμένη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αισιόδοξη εβδομάδα όσο μπορούμε. Δύσκολα τα πράγματα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στα της χώρας μας, στα της Ελλάδας μας. Κάθε καλοκαίρι πραγματικά πονάει η καρδιά μας, πονάει η ψυχή μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν σε πρικαγιές, αφορούν σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής. Εμείς εδώ, έως και τις 10, έχοντας αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες, επικοινωνώντας το 2310-285-106, έχουμε αυτή τη διαδρομή, 4 ώρες. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Προσπαθούμε να το δούμε λίγο αισιόδοξα, προσπαθούμε να το δούμε λίγο θετικά. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106. Επίσης να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις πάντα στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Ευχές για μια καλή εβδομάδα, ένα όμορφο απόγευμα. Πάμε να υποδεχθούμε παντού και μοτές.

Μότες και παντού. Λοιπόν, σήμερα να δούμε ποιοι γιορτάζουν, ποιος γιορτάζει. Ρώτε κάποιος έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε στο σώδιο του Λέων, στους Λέοντες. Έχουν την τιμητική τους. Βέβαια, Λέοντες, στους οποίους συναντάμε και στον Αύγουστο αλλά και τον Ιούλιο. Σήμερα γιορτάζουν όσοι ακούν στο όνομα Σαλόμη. Τώρα, η μέρα ευαισθητοποίηση σημερινή για το σύνδρομο Κλόους, ενώ η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960. Επίσης, Εθνική ημέρα καρπουζιού η σημερινή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τις πολύ ωραίες έτσι ημέρες νομίζω, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό πραγματικά του στον πλανήτη λατρεύουμε το καρπούζι, τι καρπούζι και πεπόνι, αλλά το καρπούζι γενικότερα το έχουμε συνδυάσει με τα καλοκαίρια, με τα νέμελα καροκαίρια και βέβαια στην Ελλάδα το έχουμε συνδυάσει και με τη φέτα. Καρπούζι και φέτα, νομίζω ότι όλο αυτό πηγαίνει γενικότερα σε όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Ως προς την ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Κλόους, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο τώρα στις 3 Αυγούστου, να σου πω ότι δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα σπάνιο πραγματικά σύνδρομο υπερανάπτυξης, αλλά και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλόους, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε το 2009. Τα σύνδρομα υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα τώρα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Το σύνδρομο Κλόους πιστεύεται ότι περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό γιατρό Χέρμαν Φρίντμπεργκ το 1867, τόσο μακριά. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε επίσημα μόλις το 2007. Το Κλόους είναι ακρονίμιο που περιγράφει τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου και σημαίνει congenital lipomatous overgrowth. Και έχει να κάνει με συγγενή λιπωματώδη ασύμμετρη υπεράυξηση του κορμού, με λεμφικές, τριχοειδικές, φλεβικές και μεικτού τύπου αγκιακές δυσπλασίες. Λοιπόν, εδώ μαθαίνουμε αρκετά για τις ημέρες αυτές, για τις παγκόσμιες ημέρες και μάλιστα πάρα πολλές φορές για ημέρες που αφορούν σε μία νόσο, που μπορεί να αφορούν σε μία πάθηση για την οποία πραγματικά ίσως και να μην είχαμε ακούσει ποτέ. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα, Ρόι 612 και... σαν εσένα. Σαν εσένα στα 17 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, έχεις συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Επικοινωνώντας το 2310-25106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου, αλλά και στα social media, επικοινωνούμε και εκεί, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Facebook και FM 100 SKG, στο Instagram. Σαν σήμερα, το 1944, διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, ενώ το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1951, ιδρύεται η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, ΕΔΑ, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. Σαν σήμερα το 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής αρχίσουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Επίσης, σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Σόρτ 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα γεννιέται το 1811 ο Ελίσα Ότις. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομα, θα σου πει σίγουρα το γεγονός ότι είναι ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, του ανελκυστήρα. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Κάτι θυμάσαι από το σχολείο, με εκείνο το βιβλίο, το νούμερο που δεν θυμάμαι τελικά το ψηφίο νούμερο, αλλά θυμάμαι τον τίτλο του τραγουδιού, θα έλεγα τώρα, τον τίτλο του συγκεκριμένου διηγήματος. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος το 1975. Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής, ψυχαναλυτής, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα πραγματικά πρικισμένος με το αίσθημα όλο αυτό της ενσυναίσθησης, αλλά και ένας ιδιαίτερος λογοτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος φυσικά στο είδος του ως υπερεαλιστής, ως προς όλο αυτό το οποίο μετέφερε στην Ελλάδα, στην χώρα του, αλλά και ο ίδιος είχε ζήσει αρκετά χρόνια και στο εξωτερικό. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1940 ο Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, αγαπημένος, σπουδαίος, με βαθιά έτσι ζεστή και εκφραστική φωνή. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1940, υπήρξε ανακάλυψη του Μίκη Θοδωράκη στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν εργαζόταν ο ίδιος ως τσαγκάρης. Συμμετείχε σε συναυλίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, ακόμη και στην Σοβιετική Ένωση. Ξεκίνησε με το δίσκο των Μίμη Πλέσσα τη δεκαετία του 80, τραγούδια της γειτονιάς, και βέβαια η μεγάλη επιτυχία του και οι σπουδές του συνεργασίες στα 47 χρόνια της καριέρας του, μεταξύ των άλλων Ανούλα του Χιονιά σε μουσική του Μάριου Τόκα, Μάτια Βουρκωμένα με τη συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου, Στο παράθυρό σου αγνατεύοντας και άλλα πάρα πολλά, συνεργασία και με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Ό,τι και να πεις είναι λίγο για τον Αντώνη Καλογιάννη στο μακρύ αυτό πραγματικά ταξίδι της δισκογραφίας του. Από πού να ξεκινήσουμε? Τραγούδια αγαπημένα, όσα και να πεις είναι λίγα. Έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ηλικία 80 ετών. Εμείς θα θυμηθούμε από τον Αντώνη Καλογιάννη κάτι αγαπημένο και ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πάντως είχαμε ένα καταπληκτικό φεγγάρι την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε το φεγγάρι του Ελαφιού Πανσέλινο την προηγούμενη Τετάρτη. Και έρχονται ακόμη πιο εντυπωσιακά θέματα ως προς τα της Πανσελίνου, διότι ο Αύγουστος, αν μη τι άλλο, σχετίζεται με την Πανσέλινο και με το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Αντώνης Καλογιάννης, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 3 Αυγούστου του 1940 από τους αγαπημένους ερμηνευτές, με δυνατές, πολύ δυνατές συνεργασίες. Τώρα, λίγο πριν σου ανέφερα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, τον οποίο βέβαια θυμόμαστε περισσότεροι με το γνωστό βιβλίο του, το νούμερο. Τώρα εδώ πέρα ο Βαγγέλης μου μετέφερε, γιατί δεν θυμόμουν το νούμερο, θυμόμουν μόνο τον τίτλο, ότι το νούμερο είναι το 31328. Ο Βαγγέλης, ο οποίος Βαγγέλης, τώρα να ρωτιέσαι ποιος είναι, είναι η φωνή της ΔΕΠΘΕ, με το που τηλεφωνείς δηλαδή στον FM 100, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην τηλεόραση, στην TV 100, είναι η φωνή που θα σε εξυπηρετήσει κάθε απογευματάκι. Βαγγέλη μου, καλό σου απόγευμα. Πάμε να υποδεχθούμε Dim Zack, Louise και Έλα Μαζί Μου.

Έλα μαζί μου, Dim Zack. Στα φορητικά Louise, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Από το τότε πολύ επιτυχημένο πραγματικά νέο κύμα, το οποίο έδωσε στο κοινό αγαπημένα τραγούδια, αλλά έδωσε στο κοινό και ερμηνευτές οι οποίοι κατάφεραν πραγματικά να διατηρηθούν έτσι με ένα πολύ δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με μια νέα ερμηνεύτρια για ένα νέο τραγούδι. Είναι η Alice και ίσως.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από τον 6.30 μαζί παρέα στα 24 λεπτά πριν από τις 7. Συντονισμένη πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεργιά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, μια καλή εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε, με όλα όσα συμβαίνουν και διαδραματίζονται και αφορούν στις πυρκαγιές, αφορούν στις καταστροφές, σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, όλα αυτά τα οποία μας στεναχωρούν, όλα αυτά τα οποία κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν, κάθε καλοκαίρι άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, τουλάχιστον να μην θρηνούμε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, να μην θρηνούμε ανθρώπους, αυτό είναι το δυσάρεστο ακόμη περισσότερο. Θρηνούμε για τη φύση, θρηνούμε για τις καταστροφές. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά επικοινωνούμε και στο Instagram FM 100 SKG. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αύγουστος, είναι το νέο του τραγούδι.

Αύγουστος, υποδεχτήκαμε και τον Αύγουστο το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ένας μήνας καλοκαιρινός, ένας μήνας ο οποίος μας ταξιδεύει πολλές φορές έτσι στο χρόνο. Όσο μεγαλώνεις είναι και πιο έντονο όλο αυτό, με αναμνήσεις παιδικών χρόνων, παιδικών καλοκαιριών και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έτσι μας δημιουργούν κάποιες φορές και λίγο γλυκόπικρες αναμνήσεις. Ευχάριστες μεν, αλλά γενικότερα θυμάσαι. Και όσο μεγαλώνεις, νομίζω ότι όλο αυτό είναι γενικά πιο έντονο, είναι πιο δυνατό. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και θα είναι στη διάθεσή σου έως και τις 10. Συντονισμένοι αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή κάθε βραδάκι. Από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Σε λίγο θα δούμε και τα της θερμοκρασίας και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι και σημάδι.

0: εγώ.
1: Σημάδι Μιχάλης Καρακούνης στο γνώριμο αγαπημένο του ύφος. Μαζί παρέα στην αρχή της εβδομάδας. Είναι και περίοδος εκπτώσεων. Τρέχουν από τις αρχές Ιουλίου. Σιγά σιγά έτσι για τις δικές σας αγορές. Αν και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα πραγματικά άκρος ησυχή στην πόλη. Για όσους μείνουν στην πόλη, για όσους δεν έχουν φύγει, για όσους δεν βρίσκονται σε περίοδο διακοπών. Όσοι εργάζονται αντιλαμβάνονται αυτό. Όσοι έλειπαν τον προηγούμενο μήνα και ήταν σε μια περίοδο τότε διακοπών, επιλέγοντας τον συγκεκριμένο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο, πραγματικά επικρατεί μία απίστευτη ησυχία. Έχει και τα καλά της όλη αυτή η ησυχία, αλλά σου βγάζει και λίγο έτσι μία μελαγχολία. Δηλαδή κάτι το οποίο βίωσα την Κυριακή το βραδάκι, επιστρέφοντας από θάλασσα, και διαπίστωσα, μένοντας στο κέντρο βέβαια, διαπίστωσα ότι πραγματικά υπήρξε μία ησυχία. Μία ησυχία γύρω στις 10 το βράδυ, 10 και μισή. Πλέον τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Αύγουστο στην πόλη, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ο συγκεκριμένο μήνα. Όσοι βρίσκετε σε διακοπές, όσοι ξεκινάτε τώρα, όσοι έχετε ξεκινήσει, όσοι ετοιμάζεστε ίσως, διότι αρκετοί είναι και αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα φύγουν αυτό το Σαββατοκύριακο ή θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους από την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι επίσης μια πολύ δυνατή περίοδος για το τουρισμό και είναι και μια full season, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν βρίσκεις τίποτα σε περίπτωση που θέλεις να φύγεις, που θέλεις να εκδράμεις, που θέλεις να χαλαρώσεις. Λοιπόν, για όσους μείνουμε εδώ, να είμαστε καλά, με υγεία, έτσι, πάνω απ' όλα, γιατί καταλήγουμε, αυτό λέμε πάντα, χιλιοεπομένο τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Γιώργος Αλκαίος είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι και πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω ότι έχεις τελειώσει, έχουν τελειώσει, αλλά τελικά δεν έχουν τελειώσει. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε καλά επίπεδα είμαστε. Καλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές δηλαδή, στους 32 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στους 45%. Ως προς τα του κέντρου, στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 39%. Ανοπόλη Κάστρα επίσης το ίδιο, ενώ στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκης στους 33 βαθμούς Κελσίου και Φίνικας Καλαμαριάς επίσης τα ίδια. Λίγο ίσως κάπως αισθανόμαστε το θέμα της υγρασίας, αλλά αναμενόμενο θα μου πεις. Εντάξει, έτσι είναι και ο Αύγουστος, έτσι είναι και ζεστοί μήνες. Για αύριο να σου πω ότι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 26 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη. Θα φτάσουμε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Παρασκευή, οπότε τουλάχιστον μπορώ έτσι να δω εδώ τις προβλέψεις του καιρού. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Χρήστο Μάστορα, ο οποίος συνεργάζεται με την Cecilia Krull, διασκευάζοντας σε Spanish version το γνωστό αγαπημένο δικό μας Μαργαρίτα.

Χρήστος μας τώρα σε Σέλια Κρούλ στο αγαπημένο Μαργαρίτα σε Σπάνις Βερσιόν. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10, σπουλωδές το πάλι μεριά. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, αλλά και όχι μόνο. Επικοινωνώντας στο 2310-285-106, ακριβώς στις 7, δελτίο ειδήσεων, με τη δική σου ενημέρωση, με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και εμείς κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα στο ύφος, έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε, της εποχής. Νίκος Απέργης συνεργάζεται με Duff Lawrence και ίσως αύριο. Διότι τα πάντα μπορούν να συμβούν αύριο.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Όρη. Νωρίτερα κενώθηκα Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος. Κλειστή εθνική οδός πύργου Πατρών λόγω της φωτιάς στο Τραγανό Ηλίας. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα και νερό ή πυρόπληκτες περιοχές. Πολύ ψηλός και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Σε εξέλιξη επιχείρηση πυροσβεστικής για κατάσβεση της φωτιάς σε ξερά χόρτα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Ξηρόβρυση Κυλικής και στη Βροντού Πιερίας. Στον Ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, ένας εκ των δύο είναι δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα και συνελήφθη ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Ο δεύτερος εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ που είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου στην Κρήτη. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές σε Αττική και Βιωτία. Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ και έκτακτα επιδόματα, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξετάζουν γενετικό υλικό από ρούχα του παιδιού για να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν όντως τσακάλι. Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον ΟΑΣΤ μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τις επόμενες μέρες οι 171 οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους με στόχο να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά από τον Αύγουστο, τα μέσα Αυγούστου και το Σεπτέμβρη να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι. Μήνυση κατά γνώστων κατέθεσε ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών μετά τον βανδαλισμό για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά λεωφορείου του Δήμου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο όχημα που ήταν σταθμευμένο σε δημοτικό οικόπεδο, περιφραγμένο και κλειδωμένο. Στόχος βανδάλων έγινε η πρόσφατα αναπλασμένη οδός Χιλής στην Καλαμαριά λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου των πράσινων διαδρομών. Άγνωστοι ξερίζωσαν προστατευτικό κολονάκι, το πέταξαν σε νεοφυτωμένο παρτέρι, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο και στις νέες φυτεύσεις, ενώ προχώρησαν και στη διακοπή της παροχής νερού στα παρτέρια. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά της Σεβρών, υποστηρίζοντας ότι παρέλειψε να αναγνωρίσει το ρόλο της κυβέρνησής του για τη στήριξη του κλάδου του πετρελαίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια από αυτές τις περιπέτειες που κάποιες φορές μας αρέσει που συμβαίνουν, που υπάρχουν, που μπορεί να κρατούν λίγο, που μπορεί να μας ταράζουν, να μας αναστατώνουν, αλλά όταν τελειώνουν αναρωτιέσαι και λες τι ακριβώς συνέβη, τι έγινε και ότι τελικά ήταν και ωραίο όλο αυτό, ε? Το ότι κατάφερες να νιώσεις πράγματα. Λοιπόν, στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Μέρη Λεργιά, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στο fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Instagram FM 100 SKG. Αντώνης Ρέμος είναι εδώ στο αγαπημένο Δευτέρα, αλλά σε ένα εκπληκτικό remix από Παπαζό. Είναι και Δευτέρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για

Έτσι είναι οι Δευτέρες. Αγάπη φυλακή. Όλα αυτά που περιγράφονται μέσα στο τραγούδι του που ερμηνεύει ο Αντώνης Ρέμος, διότι το κάνουμε αυτό λάθος. Λέμε το τραγούδι του. Δεν είναι το τραγούδι του. Το έχει ερμηνεύσει. Το τραγούδι ανήκει στο στιχουργό, ανήκει στο συνθέτη. Λοιπόν, είναι η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα. Εγώ εκεί θα σταθώ σε αυτό το στίχο. Στα 12 λεπτά μετά τις 7, από το απόγευμα της Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, δύσκολες οι ώρες, δύσκολα τα πράγματα. Δραματικές ώρες στη Δυτική Ακτή, στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η Ψάθα, οι φλόγες δίπλα στα σπίτια. Και τον Παράζ 112 για εκενώσεις οικισμών. Είναι σκληρή πραγματικά η μάχη. Και όλη αυτή η μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπηρώσεις που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε, η είδηση είναι στις 18:56 και έχουμε 19:13. Δύσκολα τα πράγματα με τις προσβεστικές δυνάμεις και τα ενέργεια μέσα να συνεχίσουν αδιάκοπα το έργο της κατάσβεσης, επιχειρώντας να συγκρατήσουν τις φλόγες. Και όλα όσα τρέχουν και η πολιτική προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Πριν λίγη ώρα είχε ξανά το 112 για να προειδοποιήσει. Σε ετοιμότητα είναι και σκάφος της πυροσβεστικής σε περίπτωση που χρειαστεί η εκένωση μέσω θαλάσσης. Στο σημείο εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία πάντα με την Δασική Υπηρεσία. Ας ευχηθούμε όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και να τελειώσει χωρίς ζημιές. Χωρίς ζημιές όσο γίνεται βέβαια, διότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Και όσο μπορούμε βέβαια, ό,τι και να πεις πραγματικά είναι λίγο και είναι το δυσάρεστο ότι κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν αυτά. Κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτές τις ίδιες ιστορίες. Δυσάρεστες ιστορίες, στενάχωρες ιστορίες. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ διασκευάζοντας ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80 και μιλώντας για μια αγάπη καλοκαιρινή.

Αγάπη καλοκαιρινή, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ένα τραγούδι το οποίο στη δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα στη χρονιά του 1987 έρμηνεσε η Αλέξια. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Έλενα, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σας, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα, επικοινωνώντας στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή και μένοντας τώρα στα της πόλης ως προς τα νέα. Μία είδηση η οποία εκνευρίζει εκ πρώτης. Ασυνείδητοι έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά 4 χελώνες και τις κρατούσαν στην αυλή του σπιτιού τους. Με λαδομπογιά χρώματος πορτοκαλί έβαψαν λοιπόν ασυνείδητοι 4 χελώνες στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας τις μάλιστα στην αυλή του σπιτιού τους. Την ίδια ώρα ένα άλλο σπίτι, επίσης στην Ευκαρπία, μια άλλη οικογένεια κρατούσε ως κατοικίδια στην αυλή της 5 χελώνες. Κάτοικοι λοιπόν της περιοχής ειδοποίησαν την ελληνική ομάδα διάσωσης της επανένταξης άγριας ζώας για τις χελώνες κατοικίδια στο δεύτερο σπίτι, καθώς είναι παράνομη η αιχμαλωσία τους. Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ, στο φεστιβάλ, το περασμένο Σάββατο, 1η Αυγούστου, βρέθηκε στο σπίτι στην Ευκαρπία. Αυτές οι 5 χελώνες. Ειδοποιήθηκε το δασαρχείο προκειμένου να επιληθεί του θέματος, καθώς όλα τα αυτόχθονα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από την νομοθεσία άγριων ζώων. Κάποια στιγμή και ενώ ανέμενε τους υπαλλήλους του δασαρχείου, είδε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Γερονιμάκης, στην αυλή του απέναντι του σπιτιού 4 χελώνες που ήταν βαμμένες πορτοκαλί και μάλιστα ήταν βαμμένες με λαδομπογιά. Όπως τόνισε, με τις σχετικές ερωτήσεις στους ενίκους του σπιτιού για το ποιος έβαζε τις χελώνες με λαδομπογιά, δεν έλαβε καμία απάντηση, καθώς του έλεγαν ότι δεν ήξεραν πώς βρέθηκαν οι χελώνες και ποιος τους έβαψε. Τελικά, με την ελληνική ομάδα διάσωσης και επανένταξης άγριας ζωής, που επιλήθηκε του συγκεκριμένου θέματος, με τις χελώνες, αλλά και το πώς τελικά πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό. Όπως έγινε γνωστό μέσω του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, το δασαρχείο έκανε καταγραφή των στοιχείων των ενίκων των δύο σπιτιών που βρέθηκαν οι χελώνες και θα κληθούν να απολογηθούν στον δημόσιο κατήγορο. Αλκατράς, υποδεχόμαστε και τυφώνες.

Εδώ είμαστε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30. Συντονισμένοι πάντα FM100 με τις εξελίξεις να τρέχουν ως προς τα δυσάρεστα των πυρκαγιών της φωτιάς, και τώρα σε νέα τα οποία έτσι αφορούν γενικότερα μέσα από το διαδίκτυο, ειδήσεις οι οποίες έχουν μια ουδετερότητα, θα σου πω εγώ, ή και μια, αν θέλεις, έτσι ευχάριστη, αισιόδοξη διάθεση. Ένα κατόρθωμα λοιπόν που μοιάζει αδιανόητο έγινε πραγματικότητα. Ο Πολωνός υπεραθλητής Μπάρτολομτζέ Κουμπλόφσκι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία έως και την Πολωνία. Για 56 συνολικά συνεχόμενες ώρες κάλυψε μία απόσταση 160 χιλιόμετρων, ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και αποδεικνύοντας τι μπορεί να πετύχει τελικά η δύναμη της θέλησης. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με κάτι δροσιστικό, με κάτι δροσερό. Είναι η Μαρσό, η οποία θα βρίσκεται και στα live της ΔΕΘ Σεπτέμβρη. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημέρα. Θα είναι επί σκηνής μαζί με Σταβέντο και Ντα Φλόρενς. Ναι, σωστά θυμήθηκα, διότι φέτος η σκηνή θα μοιραστεί πολλές φορές μέσω αρκετών καλλιτεχνών. Κάπως έτσι και εκείνο το βράδυ, νομίζω είναι κάπου Τετάρτη, Τρίτη. Μαρσό, Σταβέντο και Ντα Φλόρενς. Εμείς όμως κλείνουμε το ημίωρο αυτή με Μαρσό και μια δροσερή γρανίτα πολεμόνη. Δεν έχει και πολλές θερμίδες νομίζω αυτή, ε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Τα βέντο και η βιαδά μου για πάντα. Κάποια πράγματα είναι για πάντα, δεν ξέρω, θέλουμε να είναι για πάντα, αισθανόμαστε ότι θα είναι για πάντα, απογοητευόμαστε αν δεν είναι για πάντα. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι τελικά λέει το για πάντα αφορά στις αναμνήσεις, όχι στους ανθρώπους. Προφανώς οι αναμνήσεις είναι για πάντα, δεν χρειάζεται διευκρίνηση όλο αυτό, αλλά όπως και να έχει, κάποιες φορές πιστεύουμε, νιώθουμε ότι ίσως και το για πάντα να αφορά κάποιες καταστάσεις, να αφορά έτσι κάποιες συνθήκες, κάποια συναισθήματα. Τώρα, έχεις σκεφτεί τι θα γινόταν αν η γύρανση σταματούσε, πόσα χρόνια θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος? Βρίσκομαι στο Instagram, σε ένα λογαριασμό που ασχολείται έτσι με τέτοιου είδους περίεργα μέσω βίντεο, τα οποία είναι AI. Σίμπουμ Τζέρια, έτσι ακριβώς ονομάζεται το συγκεκριμένο site. Πόσα χρόνια λοιπόν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος? Η απάντηση που δίνει η νέα επιστημονική μελέτη είναι εντυπωσιακή, αλλά και ανατρεπτική, διότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν θα γινόταν ποτέ μα ποτέ αθάνατος. Ερευνητές λοιπόν δημιούργησαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να εξετάσουν ένα υποθετικό σενάριο όπου όλες οι διαδικασίες της γύρανσης σταματούν, αλλά συνεχίζονται οι γενετικές βλάβες που συσσωρεύονται στα κύτταρα. Το αποτέλεσμα, χωρίς να υπολογίζονται οι σωματικές μεταλλάξεις, η θεωρητικά διάρκεια, η θεωρητική, με συγχωρείτε, διάρκεια ζωής θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1700 χρόνια κατά μέσο όρο. Όταν όμως προσθέθηκε στο μοντέλο η συσσόρευση γενετικών βλαβών στο DNA, φυσικό και επόμενο, η πιθανότερη διάρκεια ζωής υπολογίστηκε περίπου στα 156 χρόνια. Το θεωρητικό εύρος ήταν περίπου 149-194 χρόνια. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν ακόμη και τα 470 χρόνια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο εγκέφαλος και η καρδιά αποτελούν σημαντικούς περιοριστικούς παράγοντες, επειδή τα κύτταρά τους έχουν μικρή ικανότητα αναγέννηση σε σχέση με κάποια άλλα ζωτικά όργανα. Αν αφορούσε λοιπόν μόνο τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα, το όριο υπολογίστηκε περίπου στα 208 χρόνια. Το ερώτημα παραμένει: θα μπορέσει ποτέ η επιστήμη να ξεπεράσει τα φυσικά όρια του ανθρώπινου σώματος, ή η αθανασία θα παραμείνει έτσι σενάριο επιστημονικής φαντασίας? Προσωπικά δεν ξέρω αν τελικά θα ήθελα να ζήσω τόσα πολλά χρόνια πραγματικά. Θέλεις να ζήσεις, ζωή είναι γλυκιά σαφώς, αλλά να ζήσεις υπό κάποιες συνθήκες, καταστάσεις, υπό όρια δηλαδή, που να μπορείς να εξυπηρετήσεις, να αυτοεξυπηρετήσεις, να μην βαραίνεις τους ανθρώπους, το περιβάλλον σου και ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό. Και φυσικά είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί μέχρι τα 50-60 να έχουν ζήσει μια ζωή τόσο γεμάτη, όχι ότι θέλουν να φύγουν από τη ζωή, που δεν είναι, αλλά σαφώς όταν ακούς για περιπτώσεις και για απώλειες ανθρώπινης ζωής που αφορούν σε νέους ανθρώπους, που αφορούν σε παιδιά, τότε πραγματικά λες δόξα τω Θεώ ότι έχω ζήσει κάποια πράγματα, έχω αναμνήσεις, έχω βιώματα, έχω εμπειρίες. Η ζωή είναι γλυκιά, εκεί καταλήγουμε πάντα. Λοιπόν, Κλαυδία και ένα όνειρο βαθύ.

Κλαδία και ονειροβαθύ στο γνώριμο ύφος, μουσικό ύφος, με την σύμπραξη της συνεργασία με τους Alcatraz, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, ανοίγω έτσι κάποια στιγμή τυχαία το TikTok, το Instagram, ok, είμαι fan γενικότερα των social media. Δεν είναι απίστευτο ότι έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες αναρτήσεις, ή σε μένα πάνω πέφτει όλο αυτό που αφορούν στα των Χριστουγεννών και των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Είναι και αυτοί οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων διακοπών, γενικότερα για τον Χριστουγέννων, δεν ξέρω. Λίγο νωρίς ακόμη, δεν είναι? Είμαστε 3 Αυγούστου, παιδιά. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, αν κάποιος πραγματικά του αρέσει, του αρέσουν τα Χριστούγεννα, του αρέσει γενικότερα ο χειμώνας, φυσικό δεν είναι? Λογικό και επόμενο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ζήτησε να ακούσει Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Εξηγήστε μου εσύ.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Λοιπόν, βρίσκομαι στο FYI News Official, αν το έχω διαβάσει και σωστά. Είναι το συγκεκριμένος λογαριασμός, ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο Instagram. Και κάτσε λέει να δεις το λιοβασίλεμα, κάνει καλό. Λοιπόν, λατρεύω τα λιοβασιλέματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πραγματικά από την ώρα που θα βρεθώ στην παραλία, στη θάλασσα, περιμένω την ώρα αυτή του λιοβασιλέματος. Δηλαδή, συγκεκριμένα Σάββατο Κυριακή έφυγα από την παραλία στις 9 κάτι, μέχρι που είχε δύσει τελείως ο ήλιος. Είχε αυτό το πολύ όμορφο κόκκινο, έντονο πορτοκαλί, το οποίο ξεκινάει σε ένα πολύ εντυπωσιακό χρυσό και σιγά σιγά παίρνει έτσι αυτή την δόση του πορτοκαλί, το οποίο είναι πολύ έντονο χρώμα, χρυσό πορτοκαλί, και όσο έτσι γρήγορα να αλλάζονται τα χρώματα, σαν ένας ζωντανός πίνακας ζωγραφικής. Το επόμενο λιοβασίλεμα λοιπόν προτείνει εδώ, μην το προσπεράσεις, ίσως να μην λύσει τα προβλήματά σου, αλλά μπορεί να αλλάξει για λίγο τον τρόπο που τα βλέπεις. Και όπως δείχνουν οι έρευνες, αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι μαγικό. Είναι μια εμπειρία που φαίνεται να ενεργοποιεί το αίσθημα του δέους, που συνδέεται με καλύτερη διάθεση, λιγότερο άγχος, ισχυρότερη μνήμη και περισσότερη συνέστηση. Δεν γνωρίζω πραγματικά αν όλα αυτά συμβαίνουν. Από μικρό παιδί λατρεύω τα λιοβασιλέματα. Αλλά σίγουρα ότι γαλινεύει η ψυχή σου και εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη, δεν νιώθεις άγχος, νιώθεις έτσι μία ηρεμία, διότι σου αποσπά την προσοχή όλο αυτό το οποίο αντικρίζεις, δηλαδή το εντυπωσιακό αυτό ηλιοβασίλεμα. Και όσο περνάει η ώρα, δηλαδή αν ξεκινήσεις από τις 7.30 σου λέω εγώ, που ξεκινούν ουσιαστικά τα ηλιοβασιλέματα, σε αυτή τη διάρκεια τη χρονική και σε αυτή την ώρα χρονικά, δηλαδή τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι αυτή η ώρα που δει ο ήλιος, μέχρι και τις 9 η ώρα πραγματικά είναι τόσο μα τόσο εντυπωσιακό. Οπότε έχει ξοδέψει ουσιαστικά μία ώρα που και να θέλει να σκεφτεί κάτι άσχημο και τα προβλήματά σου, κάτι που σε εκνεύρισε ή κάποιον που σε έχει εκνευρίσει ή που συνεχίζει να σε εκνευρίζει. Νομίζω ότι το ηλιοβασίλεμα είναι τόσο έντονο που δεν μπορεί κάτι να σου αποσπάσει την προσοχή. Η επιστήμη λοιπόν επιβεβαιώνει ότι το να χαζεύεις ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη διάθεσή σου. Το BBC, συγκέντρωσε έρευνες που δείχνουν, βλέπω στην αρχή BBC και δεν καταλαβαίνω, έρευνες που δείχνουν ότι η ανατολή και η δύση του ήλιου μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά τον εγκέφαλο και την ψυχική μας υγεία. Συγκεκριμένα, η παρατήρηση της ανατολής και της δύσης συνδέονται με λιγότερο άγχος και καταθλιπτική διάθεση, καλύτερη μνήμη και περισσότερη διάθεση για κοινωνική προσφορά. Ένα δέος το νιώθουμε. Τα βασικά ωφέλη φαίνεται να προέρχονται από το δέος που προκαλεί ένα ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, αυτό που νιώθουμε μπροστά σε κάτι που αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλο, σπάνιο, όμορφο ή δύσκολο να κατανοήσουμε. Το δέος προφανώς δεν περιορίζεται στα ηλιοβασιλέματα. Το προκαλούν και άλλες συνθήκες, όπως το να βλέπουμε κάποιο άλλο φυσικό τοπίο ή ακόμη και ένα έργο τέχνης. Γιατί όμως μας ηρεμεί? Σύμφωνα με κοινωνικούς ψυχολόγους, ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του δέους είναι ότι μας κάνει να νιώθουμε μικρότεροι μέσα σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να μας τραβήξει την προσοχή και να μας επαναφέρει στο εδώ και τώρα. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει να δούμε και τα προσωπικά μας προβλήματα, ίσως λίγο μικρότερα, μειώνοντας την υπερανάλυση και το άγχος. Το ηλιοβασίλεμα σαφώς και δεν λύνει τα προβλήματά σου, μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο που τα βλέπεις. Αυτό θα κρατήσω λοιπόν εγώ και θα σου πω ότι ναι, λέμε ναι στα ηλιοβασιλέματα, λατρεύουμε ηλιοβασιλέματα. Πάμε να υποδεχθούμε και η Αναστασία, η οποία είναι εδώ με το Σπάστετο, είναι το τελευταίο της single. Ακυρώθηκε συναυλία της, ματαιώθηκε μάλλον, δεν ακυρώθηκε, ματαιώθηκε συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για μεθαύριο 5 Αυγούστου στη Χαλκιδική, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά σαφώς θα υπάρξει φαντάζομαι κάποια ενημέρωση για όλους εσάς του φαν του, οι οποίοι είχατε προγραμματίσει ίσως να την παρακολουθήσετε. Είναι η περίοδος αυτή των συναυλιών, των εμφανίσεων, των live εμφανίσεων αγαπημένων καλλιτεχνών.

Να μην μείνει τίποτα. Σπάστε τα. Είναι και αχολητικό αυτό όλο, ε. Πραγματικά, αν δεν ενοχλείς βέβαια κανέναν και δεν σπάς πράγματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον. Σπάς τα δικά σου δηλαδή. Κάπως έτσι θα κλείσουμε. Έτσι, έτσι, δυνατά, δυναμικά. Την δεύτερη μας ώρα, ακριβώς τα 7 λεπτά πριν από τις 8, αυτό το γλυκό απογευματάκι της Δευτέρας, διότι ακόμη δεν έχει βραδιάσει. Απόγευμα Δευτέρας, σε λίγο ξεκινάει αυτή η γλυκιά η ώρα για την οποία σου μίλησα λίγο πριν, δηλαδή ηλιοβασιλέματα, μας κάνει πιο ανθρώπους, έτσι ακριβώς συνεχίζει αυτή η δημοσίευση, όσον προς την αλλαγή της οπτικής που έχει να κάνει με το πώς αντικρίζουμε το ηλιοβασίλεμα, διότι μπορεί το ηλιοβασίλεμα συνεχίζει έμεσα να αυξήσει τη διάθεση για βοήθεια αλλά και κοινωνική σύνδεση. Εκτός λοιπόν ότι μπορεί να μας κάνει καλύτερους άνθρωπους, φαντάζομαι πιο ευαίσθητους, μπορεί να βοηθήσει και τη μνήμη. Αυτό σαφώς και δεν το γνώριζα. Πέρα από την ευεξία που μπορεί να νιώσουμε, όλο αυτό το δέος, πραγματικά μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Να βοηθήσει τη μνήμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Κάνει ίσως λέει καλό σε σώμα, διότι σε μια μελέτη 200 ατόμων, όσοι ανέφεραν ότι βιώνουν συχνά θετικά συναισθήματα, ως προς αυτό δηλαδή, χαρά και δέος, είχαν σταθερά χαμηλότερα επίπεδα κυτοκινών. Τώρα, τι είναι οι κυτοκινές? Οι κυτοκινές είναι δείκτες φλεγμονής στο σώμα. Όταν παραμένουν χρόνια αυξημένες, συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο για διαβήτη, καρδιακά νοσήματα και κατάθλιψη. Δεν θα συνεχίσω, διότι κλείνει το συγκεκριμένο άρθρο και λέει: αν διάβασες μέχρι εδώ, μόνο διάβασα. Ξεκοκάλιασα το άρθρο. Μάλλον σου χρωστάς ένα ηλιοβασίλεμα. Οκ, θα προσπαθήσω λοιπόν και αυτό το απογευματάκι, διότι Σαββατοκύριακο πραγματικά το καταχάρηκα. Πάμε να κλείσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 8. Και Κατερίνα Λιόλιου είναι εδώ, έχοντας φέρει και έναν λογαριασμό. Είναι ο γνωστός λογαριασμός.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρηνικόλαση στη Δυτική Αττική, εκενώνεται η Ψάθα, τα πρώτα σπίτια παραδόθηκαν στις Φλόγες, νέο 112 για εκένωση των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Νωρίτερα εκενώθηκαν Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Κλειστή εθνική οδός Πύργου Πατρών λόγω της φωτιάς στο τραγανό Ηλίας. Υπό έλεγχο

0: χιλιάδες τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ένας εκ των δύο είναι δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα, συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Ο δεύτερος εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου στην Κρήτη. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες της πληγήσης από τις φωτιές περιοχές της Αττικής και της Βιωτίας. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, όσοι πλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, ενώ η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών είναι στο 100%. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων των δενειακών τους υποχρεώσεων για 6 μήνες. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν την Τετάρτη οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στους δρόμους του Νέου Ρησίου. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στο ντίζελ κίνηση στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή από την τιμή της βενζίνης. Απλή αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Εξιτήρια από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κορίτσι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξετάζουν γενετικό υλικό από τα ρούχα του παιδιού για να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν όντως τσακάλι. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο το βράδυ τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Οι αποκλεισμοί θα ισχύουν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης και αφορούν το βράδυ της Τρίτης το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπα στο ρεύμα προς δυτικά και το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία ως τις 19 Αυγούστου, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη FM 100.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, στην τρίτη μας ώρα. FM 100 πάντα, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Λίγο πριν την κλικιά αυτή η ώρα του Λιοβασιλέματος, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Είναι στη διάθεσή σου όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ξεκίνημα της εβδομάδας. Ευχές για μια καλή εβδομάδα. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε, βέβαια, με θετική διάθεση, διότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στις πυρκαγιές, αφορούν σε απώλειες της ανθρώπινης ζωής, αφορούν σε δυσάρεστες ειδήσεις. Τα μέτωπα της φωτιάς, τα οποία είναι σε εξέλιξη στον Δήμο Αττικής, στη Δυτική Αττική, ακόμη πιο συγκεκριμένα, ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό πολύ γρήγορα θα τελειώσει χωρίς απώλειες, όσο γίνεται λιγότερες απώλειες, υλικές ζημιές οι οποίες υπάρχουν, αλλά και με τις ευχές όλων μας για αυτούς τους πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί με κίνδυνο τη ζωή τους και πολεμούν στις φλόγες. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 για την καλησπέρα της Δευτέρας, την τηλεφωνική καλησπέρα της Δευτέρας, με αγαπημένες ιστορίες, όχι μόνο ελληνικές, διότι συνέχεια έρχεται από την γειτονική Ιταλία. Είναι ο Σάλντα Βίντσι, είναι το τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε το φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Η Ιταλία βρέθηκε εκεί. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τον έρωτα και ακόμη συγκεκριμένα μιλάει για τον αιώνιο έρωτα. Αυτό το για πάντα. Persiebre si.

Σάρτα Βίνσι και Περσέμπρεση για πάντα, ναι. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έτσι θύμισε και πολύ έντονα αγαπημένες μουσικές ιστορίες προηγουμένων δεκαετιών. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει διανύσει αρκετές δεκαετίες στην μουσική σκηνή της Ιταλίας, ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Και ένα τραγούδι βέβαια το οποίο πραγματικά ανεξάρτητα από την πορεία που είχε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, γνώρισε επιτυχία ξεχωριστά από όλο αυτό το οποίο συνέβη εκεί, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Στα 13 λεπτά μετά τις 8, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Να σου πω. Και να σου πω επίσης ότι εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 10 το βραδάκι. Αγαπημένες μουσικές ιστορίες, ελληνικές και μη, και στο queen.gr. Σε αυτό βρίσκομαι. 4 στροφές που ενυδατώνουν περισσότερο από όσο νομίζεις. Λοιπόν, 4 στροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού, ειδικά τις μέρες του καύσωνα, διότι έρχεται καύσωνα την Τετάρτη με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Grapefruit λοιπόν είναι από τις σούπερ τροφές, από τις τροφές που πραγματικά ανεβάζουν έτσι το πύχη. Θα πρέπει να τις εντάξεις στην καθημερινότητά σου, διότι οι τροφές οι συγκεκριμένες μπορούν πραγματικά και σε ενυδατώνουν. Βέβαια πάντα υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου μπορείς να επιλέξεις ουσιαστικά ηλεκτρολίτες, έτσι είναι οι γνωστές αυτές βιταμίνες, όπου μπαίνεις στη διαδικασία βέβαια μέσω βιταμινών να ενυδατωθείς. Τώρα το βέβαια ξεκινάω αυτό εδώ πέρα το άρθρο. 4 στροφές λέει που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού. Ξεκινάει το μεταξύ. Έχει τη φωτογραφία από το grapefruit. Εγώ περιμένω να δω καρπούζι. Είναι ενυδατικό, αν μη τι άλλο, από τα αγαπημένα φρούτα. Κεράσι, το οποίο και αυτό ενυδατώνει, έχει και βιταμίνη C. Και συνεχίζει λοιπόν τώρα εδώ, ρολάροντας, και τώρα λέει που είμαστε μόνες μας, και έχει φωτογραφία από τον Τίμωθη Σαλαμέτ, μία. Φωτογραφία του Πολ Άντωνι Κέλλη, δύο. Τζέικομπ Ελόρντι είναι από τους αγαπημένους προσφάτως, και Τόμ Χόλαντ. Έχει συγκεκριμένα 4 νέους ηθοποιούς του Χόλιγου. Το Τόμ Χόλαντ είναι νομίζω ο σύντροφος αγαπημένος της Ζεντάγια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτή η ηθοποιός η οποία υποδύεται την θεά Αθηνά στην Οδύσσια του Νόλαν. Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι αυτός ο πανύψηλος νέος που ο οποίος υποδύθηκε τον Φραγκενστάιν. Τον Πολ Άντωνι Κέλλη δεν ξέρω, και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το άρθρο όντως είχε σκοπό να τραβήξει την προσοχή μου για την ενυδάτωση και για το grapefruit και για όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη πραγματικά ενυδάτωση του οργανισμού, ή να με ενημερώσει για αυτό εδώ, ή πρόκειται για κάποιο λάθος. Δεν ξέρω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ενημερωθήκαμε και για αυτούς τους αγαπημένους ηθοποιούς, νέους ηθοποιούς. Έρχομαι σε λίγο με περισσότερα έτσι νέα τα οποία αφορούν στα της μόδας. Προς το παρόν πάμε να υποδεχθούμε μία συνεργασία η οποία δημιουργήθηκε, πραγματοποιήθηκε στα φετινά Video Mad Music Awards. Είναι η Αντιγόνη μαζί με την Αναστασία και Τσιάλα. Τσιάλα, γιάλα, για άκου.

0: ζεφίαμε.
1: Τσιάλα, τσιάλα, Αντιγόνη, συνεργασία με την Αναστάσια, Αναστασία επί σκηνής, και επειδή έτσι πραγματικά μου κάνει εντύπωση το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ανάρτηση στο Instagram, στο queen.gr, σε σχέση με το πώς μπορείς να τραβήξεις την προσοχή κάποιου, κάποιας που διαβάζει ένα άρθρο, που βλέπει μια ανάρτηση, η εικόνα δείχνει κεράσια βατόμουρα, οι φράουλες δεν βλέπονται πολύ καλά, μύρτιλα, τέσσερις στροφές λέει που ενυδατώνουν περισσότερο από όσο νομίζεις, ξεκινάει με τον grape, το ξαναλέω. Και αμέσως μετά ξεκινάει με φωτογραφίες αγαπημένων ηθοποιών, τωρινών νέων. Πάντως τα σχόλια από κάτω έχουν να κάνουν και με τα του θέματος, δηλαδή λέει τώρα καρπούζι και πεπόνι λέει στην επικαιρότητα, ειδικά το καρπούζι, και πιο κάτω έτσι αρκετά σχόλια τα οποία θα δώσω λέει έμφαση στο 5, πέθανα, τροφή, 5 το νούμερο 5. Το νούμερο 5 πάντως στη συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν ο Πολ Άντονι Κέλλη. Εδώ θα μείνουμε και εδώ θα σταθούμε. Στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Ένα γλυκό γλυκό μεθύσει στα Βέντο, συνεργασία με Ευαγγελία. Βρίσκομαι στο ladylike.gr. Χαμογέλα λέει λίγο. Πώς να απαντήσεις για να βάλεις τα όρια σου και τους άλλους στη θέση τους. Δεν είναι πάντα εύκολο το να βάλεις τα όρια σου, ιδίως αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει του να είναι ευγενικός πραγματικά και να δυσκολεύεται του να πει όχι ή να γίνει αγενής. Είναι πολύ πολύ δύσκολο όλο αυτό. Τώρα στην ερώτηση, γιατί το λες αυτό, κάποιες φορές έχει τύχει. Βρισκόμαστε σε μία συζήτηση ή σε μία παρέα ή όχι σε μία παρέα, σε μία έτσι ομάδα συναδέλφων, να το πω πολύ γενικά. Και σου έρχεται λοιπόν αυτή η ερώτηση, γιατί το λες αυτό, απλό, κοφτό, ανέκφραστο, αναγκάζει τον άλλο να δικαιολογηθεί. Χρειάζεσαι λοιπόν κάτι συγκεκριμένο από μένα αυτή τη στιγμή. Α, λοιπόν, τώρα το κατάλαβα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν δεχόμαστε ένα π.χ. δύσκολο, δύστροπο σχόλιο. Μπορείς να απαντήσεις με αυτό, να απαντήσεις δηλαδή γιατί το λες αυτό. Είναι σύντομο, κοφτό, ανέκφραστο και αναγκάζει τον άλλο να δικαιολογηθεί. Κάποιες φορές βέβαια μπαίνουμε στη διαδικασία να απολογούμαστε εμείς, ενώ θα πρέπει να απολογούνται οι άλλοι, ή το να σου λέει κάποιος τη γνώμη του χωρίς να την έχει ζητήσει, ή να σου βάζει ταμπέλα, ας πούμε, χωρίς να έχεις επίσης ζητήσει τη γνώμη του. Πόσες φορές δεν έχει τύχει γι' αυτό. Κυρίως βέβαια σε γνωριμίες, θα πω εγώ, διότι φίλοι μας δεν είναι. Σε συναδέλφους που μπορεί να εργάζεστε μαζί, που μπορεί να βρίσκεστε μέσα από μια ομάδα. Λοιπόν, χρειάζεσαι λέει κάτι συγκεκριμένο από μένα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Επανεφέρει τη συζήτηση στο ουσιαστικό κομμάτι, προσπερνώντας το σχόλιο για την εμφανισιακή σου εικόνα. Θα έκανες το ίδιο σχόλιο σε έναν άντρα? Ξεκάθαρο, άμεσο και χωρίς περιστροφές. Τώρα, πώς να θέσεις ένα ξεκάθαρο όριο? Είμαι μια χαρά με την έκφραση που έχω, είμαι μια χαρά με αυτό που κάνω. Προτιμώ να εστιάσουμε στη δουλειά μας, στο θέμα μας. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τις εκφράσεις του προσώπου μου. Επίσης, μια πάρα πολύ καλή λύση είναι η απόλυτη αδιαφορία. Θα συμφωνήσω, αλλά θέλει πολύ δουλειά αυτό πραγματικά. Ιδιαίτερα σε επαγγελματικό περιβάλλον, η αμυντική στάση συχνά τροφοδοτεί το παιχνίδι εξουσίας του άλλου. Η πλήρης απαξίωση λειτουργεί ως η καλύτερη απάντηση. Κοίταξε τους λοιπόν, λέει εδώ, προτρέπει για 2 δευτερόλεπτα χωρίς καμία έκφραση και συνέχισε τη συζήτηση. Μην μπεις επίσης απολύτως τίποτα. Κράτα το βλέμμα σου σταθερό, μην αλλάξεις την έκφρασή σου ούτε χιλιοστό και απλά προσπέρνα. Η σιωπή και η παντελής έλλειψη επιβεβαίωσης είναι συχνά η πιο ισχυρή απάντηση που μπορείς να δώσεις. Ντέμι, και για σένα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε επιστρέψει με Δήμο Αναστασιάδη. Ακριβώς τα 24 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το απογευματάκι. Γλυκό σούρουπο της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Σε καλοκαιρινό mood, με καλοκαιρινή διάθεση για τους περισσότερους, διότι είναι ένας μήνας ο Αύγουστος που είναι ο μήνας των διακοπών, είναι καλοκαιρινός 100%. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ξεκινάς τις διακοπές σου, είτε βρίσκεσαι στις διακοπές σου. Πάντως βέτος στην τιμητική τους έχουν τα κουφονίσια. Όπου και αν κοιτάξεις, ό,τι ανάρτηση και αν δεις στο Instagram, νομίζω ότι αφορά στα κουφονίσια. Αφορά σε ένα νησί το οποίο μέχρι πρώτη ίσως να μην είχε την τιμητική του, ίσως πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Ήταν κάποιο άλλο νησί και γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε καλοκαίρι. Ένα νησί να είναι έτσι must, είτε πρόκειται για την Τίνο, είτε πρόκειται για την Κιμολό, είτε πρόκειται για την Αμοργό. Και γενικότερα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται και αναλλάσσεται. Πάντως φέτος μετράμε αυτή τη χρονιά όπου τα κουφονίσια έχουν την τιμητική τους. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, ένα όμορφο ξεκίνημα της εβδομάδας. Εάν βρίσκεσαι σε διακοπές, ακόμη καλύτερα. Έχεις όλο αυτό το mood, όλη αυτή τη διάθεση. Αν βρίσκεσαι φυσικά στην πόλη, αν εργάζεσαι, διότι τρέχει γενικά όλο αυτό το οποίο αφορά στα της εργασίας, για όσους βρίσκονται στην πόλη, για όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης, για όσους ιδιωτεύουν, σε πολιτές, σε ταμείες. Είναι μεγάλη η λίστα, ο κατάλογος για όσους εργάζονται. Αν και νομίζω ότι από αυτή την Παρασκευή τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χαλαρά έως υποτονικά στην πόλη και για πολλές επιχειρήσεις ιδιωτικές, αλλά σαφώς θα συνεχίσουν να εργάζονται αυτοί που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε νοσοκομειακούς χώρους, φαρμακεία. Κάποια από αυτά δεν θα είναι ανοιχτά τις απογευματινές ώρες, όσοι ήθιστε εκείνη την εβδομάδα, δηλαδή τη λεγόμενη εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Και από την άλλη, βέβαια, όσοι βρίσκονται και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, είτε ιδιωτεύουν είτε όχι. Όπως και να έχει, ευχές για καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους αυτή την ώρα εργάζονται, ετοιμάζονται σιγά-σιγά για να σχολάσουν και να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα και κατάματα.

Θοδωρής Φέρης, κατάματα. Είχε και την τιμητική του βέβαια ως τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής στα φετινά Mad Video Music Awards. Και εμείς στα 14 λεπτά πριν από τις 9, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, η υγρασία επίσης δεν ξεπερνά το 40%. Αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας μεθαύριο Τετάρτη, όπου θα φτάσουμε τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Αναμενόμενο Αύγουστος, ζεστός μήνας, καλοκαιρινός μήνας. Δεν ξέρω, φέτος βλέπω και αρκετούς έτσι να κάθονται στα μπαλκόνια. Νομίζω ότι ένα διάστημα αυτό το είχαμε ξεχάσει. Είχαμε σταματήσει να καθόμαστε στα μπαλκόνια, κάτι το οποίο πραγματικά μονοπολούσε τα βράδια μας στις δεκαετίες του 90, του 80, όπου πραγματικά ο κόσμος κάθονταν στα μπαλκόνια. Τώρα το ξαναβλέπω, τουλάχιστον στο κέντρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει γενικότερα στην πόλη, δεν παρακολουθώ. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έβλεπα τις προηγούμενες χρονιές και πραγματικά με εξέπληξε ευχάριστα. Λοιπόν, είναι ωραίο να κάθεσαι στο μπαλκόνι με παρέα, χωρίς παρέα, λίγο να χαλαρώνεις. Βέβαια, ακόμη πιο ωραίο του να μπορείς να βολτάρεις. Αλλά αυτό θα μου πεις, βέβαια, δεν είναι εφικτό κάθε βραδάκι με το που γυρνάς από τη δουλειά. Και κάποιες φορές πραγματικά μπορεί και να μην έχεις και διάθεση, να μην θέλεις. Δηλαδή, ουσιαστικά να θέλεις πράγματα τα οποία σε χαλαρώνουν και στα οποία δεν θα μπει στη διαδικασία να ετοιμαστείς, να ντυθείς και ούτω καθεξής. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέο τραγούδι. Και πού είναι η αγάπη.

Κωνσταντίνος Αργυρός και πού είναι η αγάπη. Λοιπόν, τώρα όντως έχω πληροφορία σε σχέση με ενυδάτωση. Το έχω ψάξει λίγο το άρθρο, ακόμη πιο συγκεκριμένα. Ladylike.gr. Πέντε τρόποι, λέει, για να διατηρήσεις τον οργανισμό σου ενυδατωμένο σε μεγάλα ταξίδια. Διότι Αύγουστος θα πει διακοπές, διακοπές θα πει ταξίδι. Και τα πολύ ωραία ταξίδια, είτε γίνονται αεροπορικός, είτε με άλλο μέσο, μπορούν να επηρεάσουν την ενυδάτωση του οργανισμού περισσότερο από όσο τελικά φαντάζεσαι. Ειδικά λοιπόν στις πτήσεις, όπου η υγρασία στην καμπίνα είναι ιδιαίτερα χαμηλή, το σώμα χάνει περισσότερα υγρά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ξηροστομία, δίψα, πονοκέφαλο, ζάλι, αλλά και αίσθημα κόπωσης. Τι συμβαίνει λοιπόν με τη σωστή ενυδάτωση για τον οργανισμό μας σε μεγάλα ταξίδια? Ενυδατώ, σου λέει, πριν το ταξίδι, δηλαδή πριν ξεκινήσεις ουσιαστικά το ταξίδι, φρόντισε να έχεις ενυδατώσει τον οργανισμό σου, μην περιμένεις να διψάσεις για να πιεις νερό. Το αίσθημα της δίψας είναι συχνά ένδειξη ότι ο οργανισμός έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται. Τον θρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Επίσης, επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι. Εσύ, superstar, ένα παγούρι ή ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού είναι από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ σε κάθε μεγάλο ταξίδι. Γέμισε το πριν από την αναχώρηση ή όποτε έχεις τη δυνατότητα και φρόντισε να πίνεις μικρές ποσότητες νερού τακτικά, αντί να περιμένεις μέχρι να διψάσεις ή να έχεις εύκολη πρόσβαση σε νερό. Φάε νερό. Η ενυδάτωση δεν προέρχεται μόνο από τα υγρά που πίνεις, αλλά και από τις τροφές που καταναλώνεις. Σε ένα πολύρο ταξίδι, λοιπόν, επίλεξε φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως καρπούζι, πεπόνι, φράουλες, αγκούρι, σέλερι και ντομάτες. Εκτός από το να συμβάλλουν στην ενυδάτωση, αποτελούν και μια θρεπτική επιλογή. Αποχαιρέτα τα αλμυρά σνακ. Η αυξημένη πρόσληψη αλατιού μπορεί να εντείνει το αίσθημα της δίψας. Δεν χρειάζεται να τα αποκλείεις εντελώς, αλλά καλό είναι να τα καταναλώνεις με μέτρο και να τα συνδυάζεις με νερό ή τροφές που συμβάλλουν στην ενυδάτωση. Πόσο νερό ή πια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διατηρήσεις τον οργανισμό σου ενυδατωμένο. Τα ανθρακούχο νερό, τα αφεψίματα χωρίς καφέινη, το νερό καρύδας, το οποίο είναι πολύ μας το τελευταίο καιρό, ή το αρωματισμένο με φρούτα και βότανα, αποτελούν πραγματικά πολύ καλές επιλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μετά από κάθε έντονη εφίδρωση ή όταν ταξιδεύεις σε προορισμούς με υψηλές θερμοκρασίες, μπορούν να φανούν χρήσιμα και ροφήματα με ηλεκτρολίτες, αρκεί να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω περί ενυδάτωσης του οργανισμού μας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1.

Εισιτήριο 1, Νίκος Οικονομόπουλος, και έτσι θα κλείσουμε. Θα ολοκληρώσουμε στην τρίτη μας ώρα στα 5 λεπτά πριν από τις 9, πριν από το δελτίο ειδήσεων των 9 που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτσιούδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10, οπότε μένεις εδώ και διαδικτυακά στη διεθνή FM100.gr. Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή.

Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύσκολη αναμένεται η νύχτα στη Δυτική Αττική που συνεχίζει να βρίσκεται σε πύρινο κλειό με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες, στην Ψάθα το κύριο μέτωπο της φωτιάς που εκενώθηκε όπως και οι περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Άνοιξε η Εθνική Πατρών Πύργου υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ηλία. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, Ξηρόβρηση Κιλκής και Βροντού Πιερίας. Πολύ ψηλός και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αντική, Εύβοια και Χίο. Ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση.

0: Δεύτερος εμφανίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες της πληγήσεως από τις φωτιές περιοχές της Αττικής και της Βιωτίας, όπως δήλωσε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Όσοι επλήγησαν δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την Τετάρτη 3 άνδρες που συνελήθησαν για κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στους δρόμους του Νέου Ρησίου. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στο ντίζελ κίνησης στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή από την τιμή της βενζίνης. Απλή αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Τα εργαστήρια βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εξετάζουν γενετικό υλικό από το αρούχο του παιδιού για να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν τσακάλι. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο βράδυ τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Οι αποκλεισμοί θα ισχύουν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης και αφορούν για το βράδυ της Τρίτης το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά και το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα 2 ρεύματα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει παραγωγή του Μόμους. Το μνημείο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις στην Ιταλία λόγω του καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα, το 4ο στη σειρά κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Τεργέστη, Μπολόνια και Μπάρι τελούν σε ύψιστη επιφυλακή και για κίνδυνο πυρκαγιών. Επόμενο δελτίο σε 1 ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Νίκος Απέργης και έτσι είμαι στα 12 λεπτά μετά τις 9, τελευταία μας ώρα, βραδάκι Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Συντονισμένη ως και τις 10, είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνώντας στο 2310-285-106. Ενώ στα social επικοινωνούμε στο Facebook FM100 Θεσσαλονίτη και στο Instagram FM100SKG. Σαφώς και μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες 24ωρο, fm100.gr, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Με τις εξελίξεις να τρέχουν ως προς την επικαιρότητα, με τα μέτωπα της πυρκαγιάς, τη Δυτική Αττική και έτσι ακριβώς όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα. Τις άρεστες ειδήσεις, μάχη με τις φλόγες και με τον άνεμο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους πυροσβέστες που δίνουν πραγματικά τη δική τους μάχη. Και σε ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα τελειώσει γρήγορα, χωρίς απώλειες. Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στις απώλειες στις ηλικίες, αλλά και σε όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες και αφορούν στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, Ζάντε Διλέμμα είναι εδώ με Φίλιππο Νικολάου, αγαπημένο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Φίλιππο Νικολάου αρκετά χρόνια πριν, αρκετές δεκαετίες πριν, και μια καρδιά.

Αν θυμηθείς το όνειρό μου, ένα ακόμη τραγούδι το οποίο διασκευάστηκε. Κωνσταντίνος Αργυρός και ένα τραγούδι βέβαια το οποίο μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Εφόσον κάποια στιγμή μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας και τηλεοπτικά, όταν παρουσιάστηκε ο soundtrack της ομότιλης, πρέπει να ήταν, τηλεοπτική σειρά, πολλά πολλά χρόνια πριν στο Mega, με ένα πολύ δυνατό cast ηθοποιών και μια έτσι απρόβλεπτη ιστορία καθημερινή που είχε μέσα και έρωτες, είχε μέσα και ιστορίες έτσι ανθρώπινες, πιο ανθρώπινες, πέρατα του έρωτα. Και νομίζω ότι στο cast των ηθοποιών ήταν και ο Θανάσης Βέγκος, αλλά και πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί από το ελληνικό θέατρο. Στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με νέο single και ένοχο κορμί.

Ένοχο, ένοχο κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ακούστηκε και αρκετά στα social, στην πλατφόρμα του TikTok και σε όλα αυτά τα οποία αφορούν γενικότερα σαν τον social. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι φορές που ένα τραγούδι πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει, έχει κυκλοφορήσει εντός εισαγωγικών στα social, έχει κάνει επιτυχία κυρίως στην πλατφόρμα του TikTok, έχει χρησιμοποιηθεί μέσω video creations, μετρά πολλά-πολλά likes. Όταν πλέον κυκλοφορεί, το τραγούδι είναι ήδη γνωστό. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κοινωνικά όπου τα social πραγματικά καθορίζουν κατά πολύ την επιτυχία ενός τραγουδιού, ενός ακούσματος, αλλά γενικότερα νομίζω ότι καθορίζουν τροποτινά επαγγέλματα τα οποία αφορούν, σχετίζονται στα του φαίνεστε ή επαγγέλματα στα οποία εκτίθεσαι. Είτε πρόκειται για ηθοποιούς, είτε πρόκειται για ερμηνευτές και ούτω καθεξής. Νικόλας Ραπτάκης, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Νικόλα Ραπτάκη. Είναι το νέο του τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά είναι και προπομπός του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ. Βγαίνω Εθνική.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Σκίτιν της Ερμογέννης και Φύλαμε, νέο τραγούδι. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακριβώς στα 32 λεπτά μετά τις 9. Βραδάκι Δευτέρας 3 Αυγούστου, μαζί παρέα συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 10, επικοινωνώντας το 23 10 85 106. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στη Μάγδα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, επικοινωνώντας το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, έτσι για την καλησπέρα της Δευτέρας, αρχή της εβδομάδας, μια εβδομάδα η οποία μας ταξιδεύει στην τελική ευθεία των διακοπών, στην τελική ευθεία του 15 Αύγουστου. Έτσι παρατηρούσα κάποιες αναρτήσεις χαζεύοντας στο TikTok το μεσημέρι και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι πώς μετράμε αντίστροφα, με το που νιώθουμε ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, αυτό ήταν. Νιώθουμε ότι έχει έρθει και ο Σεπτέμβρης, ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, δεν θέλω κάτι τέτοιο να το εμπιστεύσω, να το μπω στη διαδικασία αυτή, διότι νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το καλοκαίρι, διαρκεί πολύ λίγο το καλοκαίρι. Οπότε μπούμε και στη διαδικασία από τις 3 Αυγούστου να σκεφτούμε έτσι ακριβώς, δεδομένου ότι είμαστε γενικά σε μια έτσι διάθεση, σε ένα mood δύσκολο, στενάχωρο. Όταν καθημερινά ακούς ειδήσεις οι οποίες είναι δύσκολες για μέτωπα που αφορούν στα της φωτιάς, για απώλειες ανθρώπινης ζωής, για πυροσβέστες που δίνουν μάχη, για ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, που έχουν καεί τα σπίτια τους, για όλα αυτά τα οποία αφορούν σε καταστροφές. Και αυτό όλο τρέχει έτσι τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά είναι δυσάρεστο. Πόσο τώρα να μπεις και στη διαδικασία έτσι να μελαγχολήσεις, να νιώσεις λίγο κάπως ότι τελειώνει το καλοκαίρι, για όσους βέβαια τους αρέσει το καλοκαίρι, διότι είναι και αυτοί πάντα οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς για να έρθει ο χειμώνας. Να έρθει ο χειμώνας, να έρθει το κρύο, να έρθουν οι χαμηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά. Τώρα θα μου πεις βέβαια με ήλιο, με βροχή, με κρύο, με καλοκαίρι, με χειμώνα, το θέμα είναι ένα. Να είμαστε καλά. Εκεί καταλήγουμε πάντα. Χιλιοϋπομένο τετριμένο, αλλά αυτό τελικά είναι το μόνο σημαντικό. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Να μην θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο, διότι τίποτα πραγματικά δεν είναι δεδομένο. Και όταν τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα, τότε είναι που αναντιλαμβανόμαστε την αξία των πραγμάτων. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, Δέσποινα Βάνδης, κάτι από το παρελθόν, το κοντινό παρελθόν. Έρχεται και Πανσέλινος Αυγούστου, 28 Αυγούστου νομίζω. Λοιπόν, πάλι και Πανσέλινος, δύο τραγούδια σε ένα.

Συνήθως έτσι γίνεται όταν δεν το περιμένεις. Σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, όπως λέει και ο σοφός λαός, ως προστατής προδοσίας, αν και υπάρχουν προδοσίες και προδοσίες, και νομίζω ότι κάποιες φορές διαφοροποιείται και το μέγεθος προδοσίας. Οικονομική προδοσία, ερωτική προδοσία, κοινωνική προδοσία, φιλική προδοσία. Μπορώ να σου κάνω ολόκληρη λίστα μετά τη προδοσία και πώς τελικά το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε, πώς το εισπράττουμε και πώς αντιδράμε. Γιατί νομίζω ότι και αυτό διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικία που είσαι, διότι αλλιώς είναι να προδοθείς ερωτικά ή να πατηθείς στην ηλικία των 20, αλλιώς στην ηλικία των 30, 40, 50 και ο κατάλογος είναι μεγάλος, η λίστα μάλλον ακόμη καλύτερα, διότι μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα περνούν πιο γρήγορα, κάποια πράγματα δεν άξιζε για να μείνουν και γενικότερα νομίζω ότι οι εμπειρίες μας δυναμώνουν, κάνουν έτσι λίγο πιο ατσάλινη την προσωπικότητά μας, τα βιώματα είναι αυτά τα οποία μας καθορίζουν, αν και δεν ισχύει αυτό για όλους, διότι δεν μαθαίνουν όλοι από τα λάθη τους, ούτε μαθαίνουν όλοι τις εμπειρίες τους, κάποιες φορές επαναλαμβάνονται κάποια λάθη, κάποιες φορές κάποια πράγματα ξαναγίνονται. That's life. Λοιπόν, Αναστάσιος Ράμος είναι εδώ και συνεργάζεται με DJ Μιχαέλ και ένα να γίνω μαζί σου.

Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου. Νέο τραγούδι, νέα συνεργασία. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια και ό,τι υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ μαζί παρέα ενημερωνόμαστε στον FM 100 από τις 6 έως και τις 7 το απόγευμα για ό,τι καινούριο πραγματικά υπάρχει και μας αφορά. Νέα τραγούδια, δηλαδή νέες κυκλοφορίες. Τώρα, εάν δεν έχεις κάνει ποτέ κατάδυση, να λοιπόν που υπάρχουν μύθοι που τους καταρρύπτουμε μαζί με ειδικούς. Έτσι υπόσχεται το συγκεκριμένο άρθρο, η ανάρτηση στο queen.gr για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καταδύσεις. Ο Πάνος Βρανάς είναι εκπαιδευτής καταδύσεων και μιλάει στο queen.gr για το scuba diving, το οποίο κουβαλάει μία φήμη που συχνά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Φαντάζει επικίνδυνο, απαιτητικό, ακριβό και για λίγους. Για ανθρώπους με συγκεκριμένη ίσως φυσική κατάσταση, ηλικία ή και θάρρος. Στην πράξη όμως, όσο περισσότερο γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους φόβους βασίζονται σε μύθους που αναπαράγονται εδώ και χρόνια χωρίς λόγο. Είμαι πολύ μεγάλος ή πολύ μεγάλη. Είναι μύθος. Ένας συνηθισμένος λόγος που λένε όσοι αφήνουν την κατάδυση για κάποια άλλη στιγμή. Στην πραγματικότητα, ηλικιακό όριο προς τα πάνω δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ένα ιατρικό ερωτηματολόγιο, το οποίο ελέγχει συγκεκριμένες παθήσεις. Λογικό μου φαίνεται, όπως συμβαίνει στα περισσότερα αθλήματα, να μην σου πω ότι σε όλα δεν κολυμπάω καλά, άρα δεν είναι για μένα. Μύθος επίσης. Αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι κολυμβητική ικανότητα, αλλά βασική άνεση στο νερό. Αν μπορείς να το καταφέρεις αυτό, μπορείς να καταδυθείς και σιγά σιγά θα γίνεσαι και πολύ καλύτερος. Δεν μπορώ γιατί δεν κρατάω πολύ την αναπνοή μου. Αυτό είναι δύο πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Μύθος, ίσως ο πιο μεγάλος όλων, ο πιο επικίνδυνος μάλιστα. Σου έχουμε λέει καλά νέα, δεν χρειάζεται να την κρατήσεις καθόλου. Δεν είναι θέμα τεχνικής ή αντοχής. Είναι θέμα φυσικής, με πεπιεσμένο αέρα στους πνεύμονες, το να κρατήσεις την αναπνοή σου ενώ καταδύεσαι ή αναδύεσαι, ένας κανόνας ασφαλείας. Δεν μπορώ να κάνω μακροβούτια. Μύθος και μάλιστα δανειζόμενος από ένα εντελώς διαφορετικό σπορ. Το free driving και η κατάδυση με μπουκάλα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, πέρα από το νερό, έστω και το βούλωμα των αυτιών, που φοβάται ο κόσμος, δεν είναι θέμα αντοχής, είναι θέμα εξίσωσης. Πίεσης πολύ πιο εύκολο πραγματικά από ό,τι ακούγεται. Θα νιώσω κλειστοφοβία. Αυτό είναι από τους μόνιμους φόβους μου. Πανικό κάτω από το νερό. Μύθος εν μέρη, είναι ο πιο ανθρώπινος από όλους τους φόβους και ο πιο εύκολος στη διαχείρισή του, σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκεί να μην μπει η λέξη πανικός στην εξίσωση. Χρειάζεται πανάκριβος εξοπλισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μύθος, δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα για να κάνεις το πρώτο σου μάθημα, ούτε και τα επόμενα, αν δεν το θες. Ο εξοπλισμός δεν είναι αυτός που θα σε κρατήσει έξω το νερό. Αν αποφασίσεις να δοκιμάσεις, το περισσότερο που χρειάζεσαι σε περιμένουν ήδη στα καταδυτικά κέντρα και νομίζω και όλο ότι νοικιάζονται όλα αυτά, όπως συμβαίνει και σε κάποια άλλα σπορ τα οποία θεωρούνται ακριβά. Άσε με να σε αγαπώ αμέσως τώρα, ρεκ μαζί με Άνω Κάτω.

Άσε με να σε αγαπώ, Ρεκ. Αυτά αγαπημένα μας, συνεργασία με άνω κάτω. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αφήσω. Με αγάπες, με χωρίς αγάπες, θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαι και πάλι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στις 6 το απόγευμα, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ. Αύριο σου όμορφο απόγευμα. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μια καλή εβδομάδα κυρίως αυτό. Μια εβδομάδα με αισιοδοξία, με θετικότητα, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται βέβαια, με τις δυσάρεστες ειδήσεις να τρέχουν. Με τα μέτωπα της πυρκαγιάς, με τις ευχές όλων μας για γρήγορη αποκατάσταση όλων όσων συμβαίνουν, για θετική εξέλιξη και βέβαια με τις ευχές μας και όση δύναμη ή θετικότητα μπορούμε να στείλουμε σε όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί εν ώρα καθήκοντος στους πυροσβέστες, παλεύοντας με τις φωτιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Μένεις εδώ, FM 100, στις 10 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύσκολη αναμένεται η νύχτα στη Δυτική Αττική που συνεχίζει να βρίσκεται σε πύρινο κλειό με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες. Στη Ψάθα το κύριο μέτωπο της φωτιάς που εκενώθηκε όπως και οι περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά, υπό έλεγχο και οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, Ξηρόβρηση Κιλκής και Βροντού Πιερίας. Πολύ ψηλός και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καϊστεί Δυτική Αττική από πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr. Στον ανακριτή αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, ένας από αυτούς δήμαρχος στη Στερεά Ελλάδα, που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΕΔΙΕ, που είναι αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι πληγέντες δικαιούνται επιδότηση ενοικίου 500 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή σπιτιών ανέρχεται στο 100%. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την Τετάρτη 3 άνδρες που συνελήφθησαν για κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στους δρόμους του Νέου Ρησίου. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων παρά την επιδότηση της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνησης στα δηληστήρια. Στα πρατήρια η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι ακριβότερη από τη αυτή της βενζίνης. Απλή αμόλυβδη και ντίζελ ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην Πολύχνη το βράδυ της Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο το βράδυ τμήματα της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης και αφορούν για το βράδυ της Τρίτης το κομμάτι μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα στο ρεύμα προς δυτικά και για το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα. Να ρίξουμε και μια ματιά στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.